Είμαι ο Κώστας Δόξας και αυτά είναι τα Σαββατοκυριακά μας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά μας

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security, νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
10: Το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
13: Πιο γρήγορα.
12: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
13: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
12: Συσκευασίες τροφίμων.
13: Πιο γρήγορα.
12: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
13: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
14: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις.
12: 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο του Πόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλημέρα, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, 17 Ιουλίου παρακαλώ πολύ, 2026, έχετε ξυπνήσει, εδώ κάτω είχαμε και πολύ κόσμο σήμερα στη στάση να περιμένει το λεωφορείο για τα μπάνια του λαού, λοιπόν 17 Ιουλίου σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά στις Μαρίνες και στους Μαρίνους. Είσαστε υπέροχα παιδιά, έχουμε δύο, θα τα πω, γιατί να μην τα πω, έχω τη Μαρίνα τη Δαριώτη, το Μαρίνο το Δελή, λοιπόν, και με τους δύο γνωριζόμαστε από τότε που ήμασταν πιτσιρίκια, και όταν λέμε πιτσιρίκια, εννοώ εντελώς πιτσιρίκια. Να είστε καλά παιδιά, σας αγαπάω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Επίσης σήμερα, τι άλλο, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη και άλλων Αγίων. Λοιπόν, και γιορτάζει και η Αλίκη, γιορτάζει και η Αλεξάνδρα, γιορτάζει και η Αλεξία. Γιορτάζουν και αυτά τα ονόματα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά ναι. Λοιπόν, σήμερα 17 Ιουλίου θα έχετε καταλάβει από χθες ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται σε ό,τι αφορά τον καιρό. Και σήμερα κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Θα έχουμε ζέστη, 33 βαθμοί. Δεν είναι και τόσο πολύ εδώ πια, να πεις ότι λιώνει το κορμί. Αλλά με τη συννεφιά και με την έτσι, σχετική υγρασία και με μια ασθενή βροχή που περιμένουμε κατά τις 6, όπως είχαμε και χθες βροχή, και μετά γίναμε εδώ κάτω κλίμα τροπικό, κανονικά. Δηλαδή, εντάξει, Βραζιλία, Αμαζόνιος, Κούβα, Νέα Ορλεάνη, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είχε πάρα πολύ υγρασία και ζέστη και τα λοιπά. Κάπως έτσι θα κυλήσει και σήμερα. 33 βαθμοί στις 3 το μεσημέρι. Τώρα πρωί-πρωί έχει 27, έχει τσιμπήσει αρκετά. Ίσως βροχούλα, ασθενείς άνεμοι. Εντάξει, όλα καλά. Σάββατο 18 Ιουλίου αύριο. 36 βαθμοί θερμοκρασία, παιδιά. 36 βαθμοί, παρακαλώ πολύ. Και θα είναι πολύ κακή η κατάσταση γενικώς. Και την Κυριακή 37, αυτού και βγαίνω. Παρόλα αυτά, επειδή θα έχει 4 αποφόρου δυτικούς ανέμους, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί και τη Δευτέρα θα έχει 37 βαθμούς και την Τρίτη 38. Πω πω, εντάξει, πάμε για τα καλά. Μπαίνουμε για τα καλά πια στη φάση του καλοκαιριού. Όμως όπως άκουσα έναν ψύχρεμο μετεωρολόγο πρωί-πρωί, ο οποίος που ήταν στο Sky, έχω την εντύπωση. Εντάξει παιδιά, λέει, μην τρελαίνεστε, δεν είναι καύσωνας, μην τρελαθούμε, δεν έχουμε ζήσει ζέστη στη χώρα μας. Και οι 37 και 38 βαθμοί για την Ελλάδα δεν είναι τίποτα, για το Παρίσι είναι πρόβλημα οι 40 βαθμοί. Όπως είδαμε δυστυχώς, είχαμε και πολλές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές από τον τελευταίο καύσωνα στην Ευρώπη. Πάμε να δούμε και τι έγινε σαν σήμερα το πολύ παλιά. Το πολύ παλιά. Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Ας γυρίσουμε πλευρό. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1902 οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστάτησαν κατά των τουρκικών αρχών και ανακηρύχθηκε η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας. Σχηματίστηκε προσωρινή διοίκηση ως τις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, το 1912 δηλαδή. Οπότε άγημα του ελληνικού στόλου αποβιβάστηκε στην Ίσο και την απελευθέρωσε οριστικά. Το 1936 με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, άρχισε ο Ισπανικός εμφύλιος που διήρκεσε έως το 1939 και τελείωσε με την πλήρη επικράτηση του Φράνκο. Το 1945 ξεκίνησε στο Πότσταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Στάλιν, Τρούμαν, Τσόρτσιλ, που αντικαταστάθηκε από τον Κλέμεντ Άτλι όταν έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών και ήταν η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που καθόρισε την τύχη της ετημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. Το 1973, σαν σήμερα, καύσωνας έπληξε την Ελλάδα και διήρκεσε ως 20 Ιουλίου. 46,5 βαθμοί στη Λαμία. 46,4 στην Ελευσίνα. 46,2 στην Αγχίαλο. Δεν θέλετε να ξέρετε, εντάξει. Στο αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2. Η Αθήνα δηλαδή τότε είχε ακόμα δροσούλα. Το 2015, σαν σήμερα, είχαμε ανασχηματισμό κυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας τότε ήταν στην εξουσία. Μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16 Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης, Λαφαζάνη, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος. Μετακινήθηκαν οι Σκουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος. Ο Δημήτρης Βίτσας εμφανίστηκε τότε. Ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης και η Όλγα Γεροβασίλη. Ότι ήταν ο Χαϊκάλης βουλευτής, δεν μπορώ να το δηλαδή. Εσύ αυτό πώς το. Δεν μπορώ. Ο οποίος δεν ξέρω σήμερα, νομίζω αστρολόγος είναι, κάτι τέτοιο κάνει.
Ναι, το έχει ρίξει στην αστρολογία, εκτός από τα τέλος πάντων, ο Θεός να τα κάνει καλλιτεχνικά του. Και ο Φιλιππίδης, να βγει στην αστρολογία. Α, βουλευτής. Αυτός τώρα πάει, χιάσεις. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1870, ο Ιωάννης Γρυπάρης, Έλληνας ποιητής, συγγραφέας, μεταφραστής από τον Αρτεμόνα της Ύφνου. Το 1926 ο Νίκος Καρούζος, Έλληνας ποιητής. Το 1939 η Μίλβα, διάσημη Ιταλή τραγουδίστρια, Ιταλίδα τραγουδίστρια, Γιώργο για σένα. Θα σ' αρέσει η Μίλβα, δεν μπορεί να μην σ' αρέσει. Εντάξει, όχι. Ο Γιώργος ακούει ιταλική μουσική αρκετά. Το 1944 η Μίνα Αδαμάκη, Ελληνίδα ηθοποιός. Το 1954 η γυναίκα που μας πέδεψε όσο καμία άλλη γυναίκα στη σύγχρονη ιστορία μας, η κυρία Άγγελα Μέρκελ, πρώην Γερμανίδα καγκελάριος. Και το 1961 ο γκούρου, Αμερικανός ράπερ, MC, μέλος των Gangstar, πραγματικό όνομα Keith Edward Ellam. Θα το είχε ξεχάσει και αυτός. Σαν σήμερα το 1790 έφυγε από τη ζωή ο Άνταμ Σμιθ, σκοτσέζος οικονομολόγος και φιλόσοφος. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να καθίσουν να διαβάσουν τον πλούτο των εθνών ολόκληρο. Αυτοί που κυβερνάνε ή και αυτοί που δεν κυβερνάνε. Το 1959 η Billie Holiday, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz. Το 1967 ο John Coltrane, Αμερικανός εξοφωνίστας και συνθέτης. Και το 2021 η Φιλιό Πυργάκη, Ελληνίδα τραγουδίστρια. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα.

0: Θεά 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: High-tech για λύσκο.

0: Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο Εύα Γαλανίαδη, σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026. Λοιπόν, τα νέα πολλά, αλλά διάφορα, αλλά ενδιαφέροντα. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Λοιπόν, τι να σας πω, δεν τα παρατάμε όλοι να πάμε στα πανηγύρια, αφού η χώρα είναι για τα πανηγύρια γενικότερα. Λοιπόν, καταρχάς ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Ραγκούσης πριν από λίγο. Και εγώ αναρωτιέμαι, επειδή ανεξαρτητοποιούνται κατά σειρό οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήταν και λίγοι, δεν είναι και λίγοι, με τόσους ανεξάρτητους βουλευτές που έχει Βουλή, υπάρχει ακόμα η δεδηλωμένη, να την πω, θα μου πεις η κυβέρνηση έχει τη δεδηλωμένη, δεν την. Αλλά και πάλι με τόσους ανεξάρτητους υπάρχει κάτι σαφές. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ψηφίστηκαν από ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας για να εκπροσωπήσουν ένα κόμμα και μια ιδεολογία στη Βουλή. Και αυτή τη στιγμή είναι ανεξάρτητοι. Τι είναι αυτά. Αφήνω τα υπόλοιπα βεβαίως. Αφήνω τα υπόλοιπα απ' έξω. Αλλά όπως συμβαίνει πάντα, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, όπως διαπιστώνουμε κάθε μέρα δυστυχώς, έχουμε γίνει κουρέλι σε αυτό το κράτος. Κουρέλι. Χθες λοιπόν είχαμε. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση, ναι, βεβαίως. Πανηγυρίζει και ζητάει και τα ρέστα. Εννοείται ότι ζητάει και τα ρέστα. Χθες λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απάλαξε 7 γαλάζιων βουλευτών για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Είναι ο Τσιάρας, ο Κεφαλογιάννης, ο Μηταράκης, ο Βαρτζόπουλος, η Βασιλιάδη. Όχι, ο Βασιλιάδης, συγγνώμη, ο Κώστας Καραμανλής και ο Λεονταρίδης. Αυτοί απαλλάχθηκαν. 4 όμως θα αντιμετωπίσουν δίωξη. Ο Σκρέκας, ο Μπουκόρος, η Παπακώστα και η Σενετάκη. Και αυτοί καθίστανται κατηγορούμενοι. Ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τους καθησύχασε ότι θα συμπεριληφθούν στα γαλάζια ψηφοδέλτια, γιατί υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και γιατί οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι πλημμυρηματικού χαρακτήρα. Βγήκε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης και τι έκανε, ζήτησε τα ρέστα από την αντιπολίτευση, γιατί για όλο αυτό το διάστημα μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων. Εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης ως γνωστόν διάβασε τις 7 απαλλαγές, αλλά τις 4 ποινικές διώξεις τις ξέχασε, γιατί αυτό το συμφέρει βεβαίως. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Αφορά την αντιπολίτευση του τόπου μας και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βεβαίως, έτσι. Δυστυχώς, όπως είπε, που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι εμπλέκεται σε κάποιο είδους κομματικό ανταγωνισμό. Σιγά-σιγά θα την πούνε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ακροαριστεροί, παιδιά. Θα την πούνε και ακροαριστεροί. Προσέξτε τώρα. Ήταν σίγουρα χθες ο Ρούμπιο, ο Μάρκ Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών της, τον είπα. Λοιπόν, ήταν εδώ ο Ρούμπιο και αναφέρθηκε στην υπόθεση με τα γκαζάκια, τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα φυσικά να δολοφονηθεί μια γυναίκα 70 χρονών, η μάνα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας της. Δεν θυμάμαι Κατερίνας Νέστορα, δεν είμαι σίγουρη. Λοιπόν, και τι είπε. Είπε ότι αναφέρθηκε στο περιστατικό χωρίς να κατονομάσει και είπε ότι είναι αυτοί που το έκαναν αυτό είναι ακροαριστεροί. Είναι ακροαριστεροί. Ξέρει κάτι ο κύριος Ρούμπιο που δεν το ξέρουμε εμείς οι υπόλοιποι. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα εγκληματικές οργανώσεις που έχουν δράσει έχει δράσει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Δηλαδή αποκλείεται να είναι παρακρατική, αποκλείεται να είναι αναρχικοί οι οποίοι δεν ξέρω τι κάνανε και τι είχαν στο κεφάλι τους εκείνη την ώρα. Αποκλείεται να είναι κάτι άλλο. Ήταν σίγουρα ακροαριστερή. Προσέξτε, δεν μιλάμε για τη Μαρφίν, μιλάμε για την υπόθεση Νέστορα. Και ήρθε ο κύριος Ρούμπιο να βαφτίσει έτσι ακροαριστερούς αυτούς τους δολοφόνους, ενώ δεν έχουμε εικόνα στην πραγματικότητα για το ποιοι το έκαναν αυτό ακόμα. Δεν έχουμε, δεν έχει αποδοθεί, δεν υπάρχουν κατηγορίες αυτό. Πάμε παρακάτω. Διαβάζω εδώ γιατί το πρώτο θέμα έχει. Τελικά κοιτάξτε να δείτε πόσα πράγματα έχουν στα συρτάρια τους και δεν τρέπονται και δεν σέβονται ούτε τους επιζήσαντες, ούτε
του συγγενείς θυμάτων. Λοιπόν, για τη Μαρφίν. Έχει φωτογραφίες. Καλά, χθες το πρώτο θέμα είχε ένα βίντεο από το εσωτερικό της τράπεζας όταν το έπνιξαν οι καπνοί. Πάρα πολύ ωραία. Βίντεο τα οποία δεν δημοσιεύτηκαν τότε. Σήμερα έχει φωτογραφίες από έναν τύπο, ο οποίος είναι ξαπλωμένος σε μια παραλία, με μια τσάντα, η οποία έχει πίσω τον Dead Kennedys, αν δεν κάνω λάθος, του συγκροτήματος κάτι, δεν ξέρω, ένα χαρακτηριστικό σημείο, ωραία, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό σημείο. Και τι λέει? Λέει ότι οι δύο άντρες που συμμετείχαν στην επίθεση στη Μαρφίν, σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει εδώ η αστυνομία, φορούσαν τα ίδια ρούχα με την ημέρα της επίθεσης και στις διακοπές τους. Εν τω μεταξύ τα ρούχα της επίθεσης. Μαύρο μπλουζάκι, μαύρο σορτσάκι. Αυτά. Τι άλλο να πω εγώ τώρα? Και το έχει και στον τίτλο. Τι άλλο να πω? Το καπέλο, τα σακίδια, τα παπούτσια και τα γυαλιά τους πρόδωσαν. Μάλιστα. Τι να πω, ας καταλήξει η ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά γιατί έχω την αίσθηση, όπως και την προηγούμενη φορά, ότι θα κατηγορηθούν τρεις άνθρωποι, θα συρθούν στα δικαστήρια και μετά από 5 χρόνια, κατά πάσα πιθανότητα, καταλαβαίνετε. Γιατί είναι η πολιτική στη μέση. Είναι η πολιτική στη μέση. Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Ο Τραμπ έβγαλε διάγγελμα χθες και θυμήθηκε τα περσινά ξένα στα φύλλα. Ο Τραμπ τα έχει κάνει, μην πω πως τα έχει κάνει, σαν τα μούτρα του στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Θα υποφέρουμε για μήνες ακόμα, δυστυχώς. Για μήνες θα υποφέρουμε ακόμα για τις ηλιθιότητες αυτού του κέρατου του βερνικωμένου, γιατί κάτι άλλο δεν είναι. Και τι είπε? Είπε ότι το σύστημα των εκλογών όπως είναι σήμερα έχει πολλά δύναμα σημεία. Να σε κάνουμε κατευθείαν αυτοκράτορα, βρε παιδί μου. Να περάσουμε από τη Ρεσπούμπλικα την Ρωμαϊκή, τέλος πάντων, στην αυτοκρατορία. Γιατί κύριε Τραμπ μου, γιατί όχι? Έχει πολλά δύναμα σημεία λοιπόν το σύστημα των εκλογών, τα οποία μπορεί να τα εκμεταλλευτούν αντίπαλοι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν, αλλά και η Βόρεια Κορέα. Άλλη δουλειά δεν είχε ο Κιμ Γιονγκούν να βγει και να. Ναι. Κατηγόρησε λοιπόν την Κίνα ότι ανέχεται στη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία και ανακοίνωσε ότι έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν διαβαθμισμένα έγγραφα των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, τα οποία αποκαλύπτουν σοκαριστικά κενά του Αμερικανικού Εκλογικού Συστήματος. Σοκαριστικά κενά. Και είπε ότι ο Λευκός Οίκος θα δώσει στη δημοσιότητα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Αστερίσκος. Ο Τραμπ, όταν είχαν κάνει έφοδο στο σπίτι του μια φορά, θυμάστε, είχε στις τουαλέτες του κάποια. Μπορεί να είναι από εκεί, μπορεί να είναι από εκεί το αρχείο, να την έχει κρατήσει τίποτα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, η Κίνα το 2020 απέκτησε με παράνομο τρόπο αρχεία 220 εκατομμυρίων εκλογέων, σχεδόν του συνόλου του εκλογικού σώματος στον ΗΠΑ. Τι συζητάμε, ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Δηλαδή, πραγματικά. Και το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι επειδή το NBC και το ABC δεν μετέδωσαν ζωντανά το διάγγελμά του, ζήτησε να γίνει ανάκληση των αδειών των δύο καναλιών. Δηλαδή, ας πούμε, άμα θέλει το NBC να μην μεταδώσει απευθείας το διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου, δεν μπορεί. Όταν ξέρει το NBC ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πει βλακίες, δεν μπορεί. Πρέπει να υποβάλει στη βλακεία και τους Αμερικανούς πολίτες. Έλεος πια.

Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, αν νομίζετε ότι δεν συμβαίνουν πλημμύρες στα καλύτερα τα σπίτια. Έσπασε κεντρικός αγωγός, λέει, ίδρυυσε στο Λος Άντζελες και πλημμύρισε όλο το δυτικό Χόλιγουντ. Αν δείτε εικόνα, ποτάμι ολόκληρο. Το κεντρικός αγωγός, λέει αυτός, ήταν από το 1916, παρακαλώ πολύ, φτιαγμένος. Και η εταιρεία κοινής ωφέλειας είχε πει ότι θα αντικατασταθεί το 2031. Τώρα χαιρετίσματα, θέλω να πω ότι τι να κάνουμε και στις πιο οργανωμένες χώρες, έτσι, οπότε δείξτε εδώ πέρα λίγο που δεν αντικαθιστούμε τους σωλήνες αμιάντου, λέω εγώ τώρα, αλλά ασχολούμαστε με άλλα πράγματα και δίνουμε λεφτά αλλού. Λοιπόν, έτσι είναι. Δρυμιώτης, στο πρώτο θέμα. Θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 12%, οι δημοσκοπήσεις υποτιμούν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το σημειώνω. Έχει ενδιαφέρον. Δεν έχω ακούσει να... έτσι λένε κάτι τέτοιο τόσο ανοιχτά, αλλά ο Δρυμιώτης πάλι είναι από τους σοβαρούς ανθρώπους. Εντάξει, θα δούμε. Επίσης, Λατινοπούλου, ο Μητσοτάκης είναι από τους πιο woke πρωθυπουργούς όλων των εποχών. Έκανε τη Νέα Δημοκρατία κάτι σε ποταμό Πασόκ. Κυρία Λατινοπούλου μου, όταν εσείς πηγαίνετε στην Ευρωβουλή και ψηφίζετε υπέρ των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ, γιατί δεν μπορείτε να ξεφύγετε κι εσείς από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μιλάμε τώρα ότι θέλουμε. Άλλο τι πουλάμε εδώ και τι ανοησίες πουλάμε εδώ, άλλο τι κάνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Μιλάμε για άλλο πράγμα. Διαμαντοπούλου, η Άννα Διαμαντοπούλου του Πασόκ. Οι δημοσκοπήσεις μας δημιουργούν μελαγχολία. Μελαγχολία σας δημιουργούν οι δημοσκοπήσεις. Ακόμα μελαγχολία σας δημιουργούν. Τι να κάνουμε, κύριε Διαμαντοπούλου μου, δεν είσαστε στο 1980 πια. Πάρτε τα πάνω σας άμα θέλετε, αλλά όχι να κάνετε απλώς τη διαπίστωση ότι σας δημιουργείται μελαγχολία. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία συμμετέχει σε ό,τι σκάνδαλο υπάρχει και δεν υπάρχει. Είναι 47 άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από τα αξιώματά τους, από τις θέσεις τους, υπουργοί, υφυπουργοί, γιατί εμπλέκονται κάπου, σε κάτι. Λοιπόν, Τέμπη, υποκλοπές, Τόνα, Τάλο, εντάξει. Δηλαδή και εσείς νιώθετε μελαγχολία από τις δημοσκοπήσεις. Και το άχρηστο νέο της ημέρας, η κυρία Αμαλία Κωστοπούλου πια, η κόρη του Κωστόπουλου, πρόσθεσε το επώνυμο του συζύγου της στο λογαριασμό της στο Instagram. Έχω μια απορία. Αυτός ο γάμος έγινε εκεί στην Πύλο, σε ένα μέρος τέλος πάντων στο οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Αρχαιολογικός χώρος και τα λοιπά, δεν έπρεπε να γίνει με την έκταση με την οποία έγινε. Μια καμπάνα την οποία είχαν χαρίσει οι Ρώσοι στην Ελλάδα τώρα πρόσφατα, η οποία ξαφνικά εξαφανίστηκε από εκεί. Ψάχνει κανένας να τη βρει? Πού χάθηκε εκείνη η καμπάνα? Πες μου και εσύ του Δηληνού καμπάνα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Εύα Γαλανίδη στο μικρόφωνο. Αρκαδία 938. Καλημέρα.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service. Οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπια στην κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου, θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιανης.
2: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιανης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, βεβαίως. Λοιπόν, δεν ξέρω πού αλλού το έχουμε δει αυτό το πράγμα, δεν το έχουμε δει πουθενά η αλήθεια είναι. Στην Κυψέλη έχουμε πρόβλημα με ρογμές σε πολυκατοικίες. Από πού τώρα, Κυψέλη στην Αθήνα, έτσι εννοείται. Έχουμε προβλήματα με ρογμές, πολύ μεγάλες ρογμές σε πολυκατοικίες. Έχουμε και το πρόσφατο περιστατικό με την οικοδομή στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ακριβώς επειδή δίπλα κάνανε κάτι εργασίες χωρίς να μετρήσουν τους κινδύνους και συγγνώμη για αυτό που ακούσατε και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, είναι τα έργα της γραμμής 4 του μετρό γίνονται εκεί. Γίνονται έργα και έχουμε φθορές. Εκτεταμένες κιόλας φθορές σε δεκάδες πολυκατοικίες, ρογμές σε διαμερίσματα, κοινόχρηστους χώρους κλπ. Και οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις για τα αίτια αυτού του φαινομένου. Οι ζημίες αφορούν περισσότερα από 200 διαμερίσματα και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί ρογμές σε τείχους, παραμορφώσεις σε κουφώματα, προβλήματα στη λειτουργία πορτών και παραθύρων. Οι ιδιοκτήτες εκφράζουν τους φόβους ότι οι φθορές συνδέονται με έργα της κατασκευής νέας γραμμής 4 του μετρό, γιατί οι εργασίες πραγματοποιούνται σε μεγάλο βάθος κάτω από αυτή την περιοχή. Υπάρχει η εκτίμηση η πρώτη είναι ότι γίνονται μετακινήσεις του εδάφους οι οποίες ενδέχεται να σχετίζονται με τις ιδιαίτερες γεωλογικές συνθήκες περιοχής. Κατά τη διάρκεια μεγάλων υπόγειων έργων είναι απαραίτητη συνεχής παρακολούθηση λέει, των μεταβολών στο υπέδαφος, καθώς ακόμη και μικρές μετακινήσεις μπορούν να επηρεάσουν παλαιότερα κτίρια. Και οι κάτοικοι ζητούν φυσικά άμεση ενημέρωση. Ο Πάρης Χαρλάφτης μίλησε στο Action 24. Ο Πάρης Χαρλάφτης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Δεν θα έμενα στην Κυψέλη μετά τις ρογμές, είπε. Υπέροχα. Ο καθηγητής Γεράσιμος Παπαδόπουλος ζητεί άμεση αυτοψία από τους αρμόδιους μηχανικούς για να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση των κτηρίων και να αξιολογηθεί η ασφάλεια των κατοίκων. Και όπως λέει, οι αναφορές των κατοίκων ότι σφήνωσαν πόρτες και παράθυρα ενδεχομένως να αποτελούν ένδειξη παραμόρφωσης ενός κτηρίου, δηλαδή αλλαγής του αρχικού του σχήματος, η οποία ενδεχομένως σχετίζεται με μεταβολές στο έδαφος θεμελίωσης, όπως καθυζήσεις ή μετακινήσεις. Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι οι βλάβες είναι ουσιαστικές, υπάρχει ανάγκη να εξεταστεί κατά πόσον έχει επηρεαστεί η αντισεισμική συμπεριφορά των κτηρίων σε σχέση με την αρχική τους κατάσταση. Καταλαβαίνετε τώρα πού φτάνουμε και γιατί πράγμα μιλάμε. Έτσι είναι, παιδιά. Έτσι είναι. Θέλουν προσοχή όλα.

Φίλες και φίλοι, διαβάζω εδώ ότι στα τέλη Αυγούστου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα επιδότησης μετακόμισης, μέσω του οποίου τι θα γίνεται, θα χορηγείται η οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ σε εκείνους που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Αυτό, λέει τώρα, είναι ένα κίνητρο για την αναζωογόνηση περιοχών με συνεχή πληθυσμική συρρήκνωση και φέρνει, λέει, σημαντικές αλλαγές σε σχέση με αντίστοιχες δράσεις του παρελθόντος. Δεν ξέρω. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι, λέει, δεν θα χρειάζεται να έχουν εξασφαλίσει εργασία πριν από την υποβολή της αίτησης, καθώς καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης προς συμφώνου ή βεβαίωση απασχόλησης. Δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια, έτσι. Η επιδότηση θα καταβάλλεται σε δύο ισόπωσες δόσεις των 5.000 ευρώ. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται αμέσως μετά την έγκριση της αίτησης και πριν από τη μετακόμιση, ώστε οι δικαιούχοι να καλύψουν βασικές δαπάνες όπως η ενοικίαση, η μεταφορά οικοσκευής, τα πρώτα έξοδα εγκατάστασης. Και η δεύτερη δόση θα χορηγείται μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την επιβεβαίωση ότι ο δικαιούχος έχει μεταφέρει την κύρια κατοικία του σε περιοχή που επέλεξε. Αφορά Καστοριά, Κελκής, Ξέρες, Φλόρινα, Πέλα, Δράμα, Κοζάνη και Γραβενά. Δικαιούχοι μπορούν να εγκατασταθούν, λέει, τόσο σε μικρούς οικισμούς, όσο και στις πρωτεύουσες των συγκεκριμένων νομών, εφόσον πρόκειται για περιοχές με καταγεγραμμένη πληθυσμική μείωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μεγάλο φάσμα πολιτών, τηλεργαζόμενοι και εργαζόμενοι εξ αποστάσεως, άνεργοι, συνταξιούχοι, Έλληνες του εξωτερικού, απόφοιτοι πανεπιστημίων, ένστολοι, πολίτες που επιθυμούν να επιστρέψουν στον τόπο κατοικογής τους. Και οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν στα τέλη Αυγούστου. Θέλετε, λοιπόν, να. Επιστρέψετε στη γενέτειρά σας ή θέλετε να ανεβείτε πάνω κατά βόρεια και να πάρετε και 10 χιλιάρικα για να ξεκινήσετε τη ζωή σας εκεί? Ξεκινήστε και ψάξτε. Το τέλος Αυγούστου θα ανοίξει η πλατφόρμα. Ναι.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό

0: 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα, όπως Αρσένης.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
3: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο!

Running from your very eyes, you got a chicken try.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία Νέα 38, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα 17 Εβδόμου 2026, ημέρα Παρασκευή. Λοιπόν, τις επόμενες 10 μέρες διαβάζω εδώ, θα έχουμε έντονες καιρικές μεταβολές στη χώρα. Από την πολύ ζέστη λέει που θα κρατήσει μέχρι και την Τρίτη, με θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς, ίσως, θα οδηγηθούμε στο άλλο άκρο με έντονη αστάθεια, έντονες βροχές, καταιγίδες και κάθετη πτώση της θερμοκρασίας. Όχι κατακόρυφη, παιδιά, με έχετε τρελάνει. Κάθετη. Κατακόρυφη σημαίνει προς την κορυφή. Αφήστε το. Λοιπόν, επομένως μετά την Τετάρτη, η επόμενη εβδομάδα θα είναι επικίνδυνη γιατί θα έχουμε μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις. Τέλεια. Αυτά σας τα λέω για να έχετε έτσι μια ιδέα, να μην όσοι είστε να φύγετε τώρα, τι να πω. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλά, να μην είναι παντού έτσι. Βέβαια, συνήθως καταιγίδες, βροχές, μπόρες και τέτοια πράγματα έχουμε στους ορεινούς όγκους και όχι στα παραθαλάσσια μέρη, αλλά όλα τα έχουμε δει πια. Όλα τα έχουμε δει πια. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω, ξέρω εγώ, τι να σας πω. Είναι όλα τόσο και τόσο. Ανεξαρτητοποιείται και η Όλγα Γεροβασίλη. Εντάξει, το ΣΥΡΙΖΑ μετράμε ανεξαρτητοποίηση από χθες, το είπαμε. Ο στόχος μου και οι αρχές μου δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα. Τι να σας πω, κυρία Γεροβασίλη μου, εσείς ξέρετε. Επίσης, διαβάζω εδώ ότι η Κουμουνδούρου ανοίγει μέτωπο με τον Τσίπρα. Δηλαδή, ο Πολάκης θα αρχίσει έτσι. Αφήνει εχμές ο Πολάκης, προσέξτε τώρα, ότι ο Τσίπρας προωθεί για την ηγεσία τη Δούρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πάμε καθόλου καλά. Δεν πάτε καθόλου καλά, δεν βλέπετε τι γίνεται. Δεν βλέπετε τι γίνεται στην κοινωνία, δεν βλέπετε τι γίνεται στον κόσμο και ασχολείστε, και μιλάω καθαρά για τους πολιτικούς. Λοιπόν, καθαρά γι' αυτό, τα έχετε κάνει τέτοιο. Αντί αριστερά να είναι ενωμένη, αυτό που λέγαμε κυβερνός αριστερά τέλος πάντων, γιατί το ΚΚΕ είναι μια άλλη κατάσταση, αντί να είναι ενωμένη και να δει τι θα κάνει, με μια κυβέρνηση η οποία έχει βουτήξει στα σκάνδαλα μέχρι εκεί που δεν παίρνει, με μια κυβέρνηση η οποία στην οικονομία. Εντάξει, θα αρχίσουν και άλλες βολές. Παιδιά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα σταματήσει εδώ. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε από εδώ και πέρα και δεν θα είναι ευχάριστα. Δεν θα είναι ευχάριστα γιατί δεν ξέρω τι σημαίνει νομιμότητα. Δεν ξέρω τι σημαίνει νομιμότητα έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Και δεν ξέρω τι θα βγει στο μέλλον. Πολύ σύντομα θα αρχίσουν να βγαίνουν και άλλα πράγματα στο μέλλον. Και η αριστερά, με όλο αυτό το μπάχαλο που επικρατεί στο κυβερνών κόμμα, δεν μπορεί να καρποθεί τίποτα αυτή η αριστερά. Δηλαδή, έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος τελείωσε ουσιαστικά. Θα μείνουν στο τέλος 7 βουλευτές. 7 βουλευτές. Πολύ ωραία, βέβαια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούμε να τους κατηγορούμε για τίποτα. Μένουν πιστοί στις αρχές τους και στο κόμμα με το οποίο εξελέγησαν. Και αυτό είναι σημαντικό. Και εγώ από τις ανεξαρτητοποιήσεις, εντάξει, βρείτε τα μεταξύ σας, δεν ξέρω τι θα κάνετε τώρα για τις αρχές προσωπικές του καθενός. Δεν μπορεί και η κυρία Γεροβασίλη έχει ευθύνες για πάρα πολλά πράγματα. Και ο Πολάκης έχει ευθύνες για πάρα πολλά πράγματα που συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Τσίπρας, ο οποίος την έκανε και τώρα, τον βλέπω, δηλαδή είναι σαν να τον βλέπω κάθετα από κάπου μακριά, βλέπει το μαλλιοτράβηγμα και βλέπει και το μπάχαλο και την καμένη γη πίσω και χαίρεται. Αλλά δεν νομίζω ότι θα κρατήσει χαρά για πολύ. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως το θέμα είναι ότι ο Παύλος Πολάκης εννοεί, αφήνει να εννοηθεί εν πάση περιπτώσει, ότι ο Αλέξης Τσίπρας, η Αμαλίας, ξέρετε το νέο κόμμα στην Αμαλίας είναι, προωθεί τη Ρένα Δούρου για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τι μπορούμε, να, αυτό που σχολιάζει και ο Βασίλης Σκουρής, το γάρπολι της θλίψεως. Δεν ξέρω. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Τώρα όσο για το ΣΥΡΙΖΑ εδώ, περιμένουμε τον κύριο Παπαϊλίου, ο οποίος είναι ο βουλευτής του κόμματος, να μιλήσει, να πει κάτι. Περιμένουμε να πει κάτι. Από την άλλη, ο Παύλος Γερουλάνος βρίσκει εύστοχη την κριτική που ασκεί ο Σαμαράς ο Μητσοτάκη, καθώς έχει ακροατήριο το οποίο τον ακούει. Μίλησε στο Άξιον 24 ο κύριος Γερουλάνος, από τους πλέον σοβαρούς, ας πούμε, έτσι, του ΠΑΣΟΚ. Και τους πλέον σοβαρούς πολιτικούς, κατά με, έτσι σε αυτό το μπάχαλο. Είχε πάει στην εκπομπή καλύτερα αργά και μίλησε για πολλά πραγματάκια και αυτό διαπίστωσε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει ένα ακροατήριο που τον ακούει
Και αυτό οφείλεται στη στάση σε κάποια εθνικά θέματα, αλλά και στο γεγονός ότι ασκεί εύστοχη κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αρκετά ζητήματα. Ερωτηθείς αν θα μπορούσαν ποτέ να βρεθούν στο ίδιο κόμμα, απάντησε δεν θα μπορούσαμε να βρεθούμε στο ίδιο κόμμα, εκτός αν έκανε μια άλλη αλλαγή. Δεν πρόκειται να κάνει ο κύριος Σαμαράς καμία άλλη αλλαγή. Εδώ τι διαβάζω, στο Βασίλη Σκουρή, στα παιχνίδια εξουσίας, ότι χθες είχε κοινοβουλευτική ομάδα, λοιπόν, στον ΣΥΡΙΖΑ. Είχε κοινοβουλευτική ομάδα στον ΣΥΡΙΖΑ, στη Βουλή, και στη συνεδρίαση συμμετείχαν 7 βουλευτές. Όταν επανέλθει και ο κύριος Πολάκης, οι βουλευτές θα γίνουν 8. Ο κύριος Πολάκης, ξέρετε, δεν είναι, έχει διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και αναμένει, είναι pending που λένε και οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες, αναμένει την επάνωδό του. Μόλις επανέλθει λοιπόν ο Πολάκης, οι βουλευτές από 7 θα γίνουν 8. 7 βουλευτές τέλος πάντων είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2000 ως συνασπισμός. Με πρόεδρο τον Νίκο Κωνσταντόπουλο είχε λάβει 6 έδρες και ποσοστό 3,12%. Στις τελευταίες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλέξει 47 βουλευτές και ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Στην αρχή του τέταρτου χρόνου της κοινοβουλευτικής του θητείας έχασε τα 4/5. Είχε ήδη χάσει τα 4/5 της κοινοβουλευτικής του δύναμης και είχε παραδώσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ, που εξέλεξε που βγήκε στις κάλπες ως τρίτο κόμμα. Ποτέ στην ιστορία της χώρας η αξιωματική αντιπολίτευση δεν είχε αλλάξει έτσι στο ενπλό, χωρίς να έχουν προηγηθεί εκλογές. Είναι ενδιαφέρον το άρθρο του κυρίου Σκουρή, αλήθεια είναι, πείτε αν το διαβάσετε. Τώρα σας είπα, αν εξαρτοποιείται και Γερό Βασίλη, 7 βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα. Σε άλλα νέα, και συγγνώμη που είναι καγκουρό η κουβέντα, αλλά είπαμε, η κουβέντα είναι καγκουρό, αποζημίωση 20.000 ευρώ σε γιατρό δημόσιου νοσοκομείου για burnout. Κόπωση και εξάντληση, έτσι. Για πρώτη φορά, δικαστήριο αναγνώρισε το σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης κάτω από τις εξαιρετικά επίπονες, ναι, και δυσχερείς συνθήκες, οι οποίες είναι υποχρεωμένοι να απασχολούνται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια οι γιατροί, όπου οι θέσεις εργασίας έχουν μειωθεί δραματικά και οι απαιτήσεις για την κάλυψη αναγκών έχουν αυξηθεί. Παιδιά χρωστάνε 3.000 ώρες υπεροριοκής απασχόλησης ή 3.000 μέρες άδειας σε νοσηλευτές στα νοσοκομεία, το διανοείστε. Οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει άδεια. Διευθύντρια λοιπόν παθολογικής κλινικής νοσοκομείου της Κρήτης κατέληξε να παραιτηθεί λόγω του αδιεξόδου που αντιμετώπιζε, παρά τη συνεχής οχλής προς τη διοίκηση για τον εξαντλητικό ρυθμό εργασίας. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη και 2 χρόνια μετά δικαιώθηκε. Επιδικάστηκε αποζημίωση 20.000 ευρώ συν τους στόκους, λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη από παράνομες ενέργειες και παραλήψεις της διοίκησης του νοσοκομείου, οι οποίες την εξουθένωσαν σωματικά και ψυχικά και την ανάγκασαν να παραιτηθεί από τη θέση του κλάδου γιατρών στο ΕΣΥ. Κατά τα λοιπά όλα πάνε καλά. Εν τω μεταξύ είχαμε και το άλλο, αλλά δεν απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης. Τώρα ένα-ένα μου έρχονται. Πριν από κάποιες μέρες στην Κορινθία είχαν γίνει τα εγγένεια μιας πτέρυγας του νοσοκομείου, κάτι τέλος πάντων, κάποια μηχανήματα είχαν παρουσιαστεί. Και οι εργαζόμενοι είπαν, όπως διαπιστώθηκε λέει την επόμενη μέρα, ότι τα μηχανήματα τα οποία είχαν πάει για να τα φωτογραφηθεί ο υπουργός εκεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, τα είχαν πάει μόνο για τις φωτογραφίες. Και ότι θα έρθουν αργότερα τα μηχανήματα τα σωστά. Σοου, όλα γίνονται για το σοου. Έλεγε ο Σέξπιρ, ο κόσμος είναι μια σκηνή. Όλοι οι άνδρες και όλοι οι γυναίκες είναι ηθοποιοί. Ο κύριος Γεωργιάδης το έχει παρακάνει, η αλήθεια είναι. Είναι ο κόσμος του, είναι μια σκηνή. Ή The world is my oyster. Είναι ο κόσμος είναι το στρίδι μέσα στο οποίο ζω. Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω. Μα να πάνε για τις φωτογραφίες, βέβαια, θυμήθηκα. Επιπατούλη, θυμάστε τότε που έγινε ο κακός χαμός στην Αττική Οδό με τα χιόνια, που είχαν αποκλειστεί αυτοκίνητα επί πόσες ώρες, ήταν μια μισή μέρα σχεδόν, 2 μέρες είχαν μείνει οι άνθρωποι μέσα στο χιόνι και περίμεναν να τους απεγκλωβίσουν. Αλλά την ίδια μέρα, προτού ξεκινήσει η σφοδρή χιονόπτωση, ο κύριος Πατούλης είχε βγάλει κάτι μηχανήματα καινούρια έξω εκεί σε μια λεωφόρο, δεν θυμάμαι πού, και φωτογραφιζόταν δίπλα τους. Κατά τα λοιπά όμως κανένας δεν πήγαινε να χιονίσει, ούτε να ρυθμίσει την κυκλοφορία, ούτε να εξηγήσει στους ανθρώπους τι συνέβαινε. Αυτό μου θυμίζει. Πάμε, φωτογραφίζουμε τα μηχανήματα, κάνουμε τα εγγένεια, λέμε «Α, τι ωραία, τι καλά». Λέει ο Γεωργιάδης τα δικά του, γιατί στην κυριολεξία ποια είναι τα δικά του. Αμφιβάλλω αν μπορεί ο άνθρωπος να παρακολουθήσει τη σκέψη του, όχι επειδή είναι σύνθετη, επειδή είναι πια χαιρετίσματα. Popcorn στην κατσαρόλα. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, και ναι,
Οπότε ναι, πάρτε τα τώρα, τι να πούμε. Προφανώς η γυναίκα 20 χιλιάρικα και λίγα είναι για αυτά που έχει τραβήξει εκεί πέρα. Και λίγα είναι, γιατί είπαμε, δεν σημαίνει ότι επειδή ασκούν λειτουργήμα οι γιατροί πρέπει να είναι όχι 24 ώρες το 24ωρο, 172 ώρες στις 172 ώρες όρθιοι. Και πώς αποδίδουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Πώς αποδίδουν, με τι κόστος αποδίδουν. Έτσι είναι, παιδιά.

Φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τι έχουμε να κάνουμε σήμερα στην πόλη. Ξεκινά σήμερα το, ποιο είναι, το 11ο, το 11ο Τρίπολης Rock Festival. Επίσης το τρίτο φεστιβάλ φωτογραφίας Τρίπολης στους κόλπους του, πάρα πολλές παράλληλες δράσεις από σήμερα 17, 18 και 19 Ιουλίου μέχρι την Κυριακή. Και τι δεν θα έχει, εκτός από μπάντες φοβερές και μουσικά σχήματα από όλη την Ελλάδα και από εδώ από την Τρίπολη, όπως η Deep Yandip ας πούμε, έτσι που τους αγαπάμε πολύ. Τύχη γοναρίχησης από τον Ελληνορωγικό Ορειβατικό Σύλλογο Τρίπολης. Σκάκι από το Σκακιστικό Σύλλογο Τρίπολης. Έκθεση σύγχρονης ζωγραφικής με την ομάδα Σύμπλεξη. Υπαίθριο θεατρικό εργαστήρι για ενηλίκους με τον θεατρολόγο και σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Δουζένη. Έτσι, ανοιχτό εργαστήρι φωτογραφίας με τον φωτογράφο Χρήστο Αρτόπουλο, συζήτηση για θέματα περιβάλλοντος από οργανώσεις και συλλόγους από όλη την Πελοπόννησο και εθελοντική ομάδα του Εργαστηρίου Βασικών Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει πάρα πολλές δράσεις, μπείτε να τα δείτε, εμφανίζονται πάρα πολύ έτσι, ωραίοι καλλιτέχνες. Ξεκινάει σήμερα στις 5.30 και στις 7.30, τι έχει στις 7.30, γιατί το έχουμε αυτό εδώ. 5.30 έχει DJ set και στις 7.30 ξεκινάει η φιλαρμονική, στις 8 ο Λαϊκός Παράδεισος και μετά The Water Striders, Deep Ya Deep, After Party στο Mobile Bar στις 12 τα μεσάνυχτα βεβαίως. Λοιπόν, και συνεχίζεται το πάρτι. Μην το χάσετε, θα είναι φανταστικά. Τώρα, για όσους είναι έτσι πιο λαϊκά παιδιά, μπορείτε να πάτε σε μουσική βραδιά στο... όχι τόσο λαϊκά, έντεχνη μουσική βραδιά τελικά. Στο Κορακοβούνι έχει, στα πλαίσια του πολιτιστικού καλοκαιριού 2026, μουσική βραδιά. Με τη Βίκη Μαριόλου, τον Βασίλη Γιαννούλη, τον Νίκο Μπάλα, τον Θάνο Καρανάσιο, τον Δημήτρη Διαμαντόγιαννη. Είσοδος ελεύθερη 9.30 στην πλατεία σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, αύριο Σάββατο, και τι δεν έχει αύριο Σάββατο, δεν υπάρχει. Στις 6.30 Φως και Σκιά, το τρίτο φεστιβάλ φωτογραφίας στην Τρίπολη. Είναι στο πλαίσιο του 11ου Τρίπολης Rock Fest. Πανηγύρι στο Σουλάρι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Η Ένωση, την αγάπη μας στο Σουλάρι και στο Γιάννη από το Σουλάρι βεβαίως. Λοιπόν, πανηγύρι στις 9 το βράδυ, πανηγύρι στο Πικέρνι, πανηγύρι του Αηλιά στις Άνω Καριές και μουσική βραδιά στον Τυρό. Και την Κυριακή παραδοσιακό πανηγύρι στη Δάφνη, παραδοσιακό πανηγύρι στου Βάγκου. Έτσι. Και φυσικά έχουμε και την 25η Ανάβαση Δημητσάνας Ζυγοβιστίου. Τώρα από Δευτέρα τη Δάφνη που είναι η Δάφνη. Περίμενε, θα σου πω. Όχι, όχι παιδί μου, πια. Θα σου πω. Εδώ στο Δήμο Τρίπολης. Η Δάφνη Τρίπολης. Έχουμε χωριό Δάφνη στην Τρίπολη. Κάπως τα λέγεται τώρα κι αλλιώς αυτό το χωριό, αλλά δεν ξέρω, ναι. Η Δάφνη Τρίπολης. Γιατί βλέπω ο Δήμος Τρίπολης είναι χορηγός και η περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα έχει μεζέδες, κρύα μπύρα, παραδοσιακή μουσική, θα γίνει χαμός. Οπότε Σουλάρι, Δάφνη, Βάγκου, Άνω Καριές. Έχετε να πάτε, Κορακοβούνι. Σουλάρι θα πάμε. Θα πάμε λόγω του Γιάννη, ναι. Έχεις δίκιο Γιώργο, θα πάμε λόγω του Γιάννη, όντως. Όχι, είναι πραγματικά πολύ ωραίο όλο τον καιρό που παίρνουμε μηνύματα χειμώνα καλοκαίρι με μια καλημέρα, πολύ μεγάλη καλημέρα και εμείς ανταποδίδουμε όπως, όπως μπορούμε πραγματικά. Επίσης το Σάββατο κάτι άλλο σημαντικό. 8.30 η ομάδα τέχνης στη Μαρέτη στο Λεβίδι εγκαινιάζει έκθεση ζωγραφικής η οποία θα είναι... μέχρι στο κτίριο του Φιλοτεχνικού Συλλόγου Λεβιδίου μέχρι και τις 26 Ιουλίου. Έχουμε ωραίους συμμετέχοντες, έχουμε ωραία έργα, μνήμες και χρώματα, ο τίτλος της έκθεσης. Να πάτε, να πάμε, για μένα λίγο δύσκολο γιατί δεν θα είμαι εδώ, αλλά να πάμε να το δούμε, βεβαίως εννοείται. Είναι ωραία πράγματα αυτά, είναι ωραία πράγματα, γίνονται ωραία πράγματα στην πόλη. Γίνονται ωραία πράγματα στην πόλη και θα γίνουν ακόμα καλύτερα πράγματα στην πόλη. Ελπίζω, εύχομαι, δεν ξέρω, λέω, ίσως γίνουν ακόμα καλύτερα πράγματα. Παρ' όλα αυτά και σε κάθε περίπτωση, τελικά μήπως έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή. Μπορεί. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να φοράτε τη ζώνη ασφαλείας, το κράνος σας είπαμε, να τηρείτε τον κοκ, να μην πίνετε όταν οδηγείτε, να μην οδηγείτε όταν πίνετε. Να προσέχετε τα παιδιά στις παραλίες, γιατί πολλά ατυχήματα γίνονται τελευταία, έτσι. Να φροντίζετε τον εαυτό σας, να ξεκουραστείτε. Από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Εύα Γαλανίδη στο μικρόφωνο, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Φιλιά πολλά, καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Ε74 είναι δρόμος ζωής, ασφάλειας, ανάπτυξης και προοπτικής για την Αρκαδία και ολόκληρη την Πελοπόννησο, επισημαίνει ο πρόεδρος, κ. Παναγιώτης Μπένος, τονίζοντας τη συνέχεια των αγώνων εκ μέρους Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Κορινθία, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Στο υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας κατατάσσονται Λακωνία και Αργολίδα. Υπό έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας. Για την κατάσβεσή της συνέδραμαν 55 πυροσβέστες και 6 εναέρια μέσα, ενώ εκδόθηκε προληπτικά και το 112. Με κεντρικό μήνυμα ότι η καινοτομία αποτελεί προϋπόθεση για μια πιο ανταγωνιστική, εξωστρεφή και δημιουργική Πελοπόννησο, πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη τα εγγένεια του Γραφείου Καινοτομίας της Περιφέρειας. Θα προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις για το λιμάνι της Πλάκας, απαντά με ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Νότιας Κοινουρίας Μανώλης Ζολιανίτης στον πρώην Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Στην Τζουργκάντεν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Αλμύρας, αφού ο αστέρας άκτορ πέτυχε ένα deal που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Κόντρα στον Πανετολικό θα κάνει πρεμιέρα ο αστέρας άκτορ το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα στο arcadiasports.gr. Στον Πανθυριατικό θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο τριαντάφυλλος Κωνσταντάς, που ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα του Άστρους.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ενδεχόμενη αστάθεια κατά τις μεσημβρινές ώρες σήμερα στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
11: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
10: Αφού δεν πεινάω.
12: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
10: Δεν πεινάω.
11: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει. κύριε.
11: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
10: Πρέπεινα.
11: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλη.
10: Πρέπεινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
11: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
11: Να πάτε.
13: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210-14.
14: Έφτασε!
15: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
16: Πιο γρήγορα.
15: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
16: Πιο γρήγορα.
15: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
16: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
15: Συσκευασίες τροφίμων.
16: Πιο γρήγορα.
15: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
16: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
15: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
17: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
18: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
19: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Μέσα στα συντρίμια να βρουν τη δυνατότητα κάτι να φτιάξουν.
1: Έχουν κάνει μια άλλη επιλογή. Αλλά εγώ βλέπω αρκετές επιστολές που εκφράζουν. Ότι λέει η κυρία Γεωργοβασίλη, ο στόχος και οι αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείνα σχήμα. Έτσι πορεύτηκα και θα συνεχίσω να πορεύομαι με τον ίδιο στόχο και τις ίδιες αρχές, τις οποίες έχει αναλύσει πιο πάνω έτσι στην επιστολή της. Και λέει, τώρα δεν εκφράζονται.
0: Αλλιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Προφανώς.
0: Κάτσε ρε Σιρίτσα.
1: Πώς
0: έχεις επικρατήσει τότε ιδεολογικά εναντί του μεγάλου σου αντιπάλου που είναι η Νέα Δημοκρατία, όταν εσύ παραδέχεσαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλοιώθηκε? Και πώς αλλοιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν είναι διαρκείας η αλλοιώση, βρε Γιώργο μου.
0: Τι
1: η αλλοιώση είναι
0: δεν
1: προς
0: είναι.
1: Τα... Ναι, βέβαια, δεν είναι διαρκείας.
0: Δεν είναι διαρκείας.
1: Όχι, δεν
0: από
1: είναι
0: το 23 και μετά δεν είναι αλλοιώση. Τι είναι?
1: Σταδιακή. Δεν είναι. Αν το έβλεπα από την αρχή η κυρία Γεωργοβασίλη, όποιος, δεν λέω τώρα για την κυρία Γεωργοβασίλη, για τον όποιο έχει παραιτηθεί, θα το έκανε νωρίτερα, υποθέτω.
0: Κάτσε ρε ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ με Στέφανο Κασελάκη όταν φτάσαν στο σημείο εκεί, στο βήμα του συνεδρίου, στην ουσία να διαφωνούν μπροστά στις κάμερες.
1: Εντάξει, ναι. Ναι. Έχουν και δύσκολες στιγμές τα κόμματα.
0: Α, τώρα αυτή είναι εύκολη για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη. Αυτή είναι διαλυτική. Mm-hmm. Έχουμε μπει στη διαλυτική στιγμή τώρα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να θυμίσω απλώς, γιατί εμένα μου αρέσουν και τα. Πώς να τα πω τώρα, τα κοινότοπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία είναι διάδοχο σχήμα του κουκού εσωτερικού, του συνασπισμού, με πολύ μεγάλες προσωπικότητες, με πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην ελληνική πολιτική ιστορία. Το λέω και αυτό. Δεν είναι ένα μαγαζάκι το οποίο το κλείνει, το κλειδώνει, το παρατάς και λες και τώρα άσπα και το παλιάμπελο. Δεν πειράζει.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας που διαφωνεί με τη γραμμή και έτσι πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μπορεί
0: τη
1: να
0: γραμμή
1: φεύγει.
0: Ποιο φρέριτσα
1: αυτή τη γραμμή που έχει
0: διαμορφωθεί. Γραμμή.
1: Την όποια
0: ο Φάμελος
1: γραμμή.
0: Ετελείωσε. Πριν το Φάμελο ο Κασελάκης εκδιώχθηκε. Ήτανε 5 υποψήφοι, πώς ήταν, 5-6 υποψήφοι για τις εσωκομματικές εκλογές. Οι δύο φύγανε εκτός ΣΥΡΙΖΑ με το που χάσανε. Κάτσε ρε.
1: Τι θες να κάνει, δηλαδή Γιώργο, τι θέλεις να φύγουν?
0: Όχι,
1: να πάρουν να μαζέψουν ένα πούλμαν τότε
0: όχι.
1: Και να φύγουν.
0: Είμαι ρομαντικός, Ρίτσα.
1: Προσπαθήσανε λοιπόν με εκείνες τις αναποδιές να ξαναφέρουν τα ίσα.
0: Ναι.
1: Να ξαναφέρουν το καράβι.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Δεν τα καταφέρανε και τώρα φεύγει ο
0: ρομαντισμός στην πολιτική. Δεν μπορώ ρε εσύ το κοινικό. Δεν μπορώ τον κινησμό. Μου τη βιδώνει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μα ζυγίζονται τα πράγματα στην πολιτική. Δεν ζυγίζονται τα πράγματα
0: ο
1: στην πολιτική.
0: Ο κινησμός ζυγίζεται, Ρίτσα μου.
1: Ζυγίζονται τα πράγματα. Και κοιτάς το επόμενο βήμα σου. Όταν οι αρχές με τις οποίες εκλέχθηκες δεν υπηρετούνται από το ό,τι συμβαίνει τώρα με στο κόμμα σου.
0: Απέναντι σε ποιον αυτό σου λέω, δεν έχει σήμερα πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει παραιτηθεί ο Φάμελος.
1: Καλά, δεν βλέπεις τι γίνεται μέσα. Τι,
0: ποιο καταγγέλνουν.
1: Στον πλανήτη Άρη.
0: Δεν καταλαβαίνω ποιον καταγγέλουν. Αυτό λέω. Ποιος είναι που καταγγέλλεται?
1: Δεν καταγγέλλεται πρόσωπο, καταγγέλλεται κατάσταση.
0: Καταγγέλλεται κατάσταση. Στην οποία συμμετέχουν όμως, γιατί μέχρι χθες ήταν κομμάτι του προβλήματος.
1: Τι να κάνουν, να ανέβουν πάνω και να επιδείξουν, τι να κάνουν. Περιμένανε να ισορροπήσει το πράγμα.
0: Ωραία.
1: Δεν ισορρόπησε ποτέ, δεν προχώρησε ποτέ. Πάμε
0: ωραία.
1: Παρακάτω.
0: Πάμε στη ζωή λοιπόν. Η αντίληψη όταν το καράβι μπάζει νερά, φεύγω μαζί με τα ποντίκια ή πριν τα ποντίκια, εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Δεν νομίζω ότι φύγανε όταν το καράβι έμπαζε νερά, γιατί το καράβι έμπαζε νερά το 23. Τότε μείνανε λοιπόν.
0: Δεν έμπαζε καθόλου το 23.
1: Έμπαζε.
0: Με 17,8 καθόλου δεν έμπαζε.
1: Εννοώ, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μετά με τον κύριο Κασελάκη και τα λοιπά. Υπήρχαν διαφωνίες, υπήρχαν πολλές σκηνές που δεν ήταν συνηθισμένες για την αριστερά. Δεν έφυγαν τότε, φεύγουν τώρα.
0: Ναι, αλλά εμένα επαναλαμβάνω, επειδή πάμε σε εκλογές, γιατί είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε μια ακήρυχτη προεκλογική περίοδο. Πώς θα υπερασπιστούν ως, ξέρω εγώ, αύριο μεθαύριο βουλευτές ενός άλλου κόμματος, αν όχι βουλευτές, υποψήφοι βουλευτές?
1: Δεν διαγράφεις το παρελθόν σου.
0: Πώς θα υπερασπιστείς το κυβερνητικό έργο ενός κόμματος το οποίο δεν το άντεξε στο τέλος και το καταγγέλεις? Και δεν καταγγείλεις κάποιον πρόεδρο, δεν υπάρχει πρόεδρος να καταγγείλεις.
1: Συγγνώμη, αλλά βλέπω και την επιστολή της κυρίας κ. Βασίλη. Επίσης το υπερασπίζεται.
0: Ποιο υπερασπίζεται?
1: Το κόμμα που κυβέρνησε. Πάρα πολύ ωραία το υπερασπίζεται.
0: Ναι.
1: Κανονικά.
0: Ωραία, ναι.
1: Και φεύγει.
0: Okay.
1: Υπερασπίζομαι. Δεν διαγράφω το παρελθόν μου. Δεν το διαγράφω, ρε παιδάκι μου, το παρελθόν μου. Δεν αρνούμε αυτά που έζησα. Πάω παρακάτω.
0: Εντάξει.
1: Πάω παρακάτω. Το παρακάτω δεν ξέρω ποιο θα είναι. Αλλά παρακάτω πάει. Τι άλλο.
0: Εντάξει, οκ. Okay.

0: Υπάρχει και ένας φίλος εδώ που μας ακούει.
1: Ναι, και λέει.
0: Είναι και φίλος και φίλος μου. Και συνάδελφος.
1: Α, και συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Καλέ μας συνάδελφε.
0: Ναι. Και λέει, η μεγάλη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία ήταν από το 19 στο 23 με Τσίπρα. Και τους υπόλοιπους που δεν είχαν φύγει.
1: Mm-hmm.
0: Άρα τι θα υπερασπιστούν, το ΣΥΡΙΖΑ το 15, το 19 ή το 23. Όλα αυτά είναι διλήμματα.
1: Ναι, εντάξει, μας τα λύνουν οι άνθρωποι με τις επιστολές τους. Έτσι είναι αυτά τα. Εμείς έχουμε τα διλήμματα, εκείνοι έχουν τις επιστολές. Και τις κινήσεις.

0: Ήρθε ο Βολάνιος.
1: Να τον δούμε, να δούμε την κίνηση.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Πώς γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, μια χαρά.
0: Ως ακροατής ακόμα, μια χαρά ακούγεσαι.
2: Ακούγομαι, ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι.
1: Για πες.
0: Μου το κάνει κόντρα, κατάλαβες, δεν ακούγεται.
1: Σταματάει να μιλάει.
2: Όχι, θα τα πω, θα τα πω.
1: Πάρε φορά,
0: είσαι αποφασισμένος.
1: Πάρε φορά, καρδούλα μου.
2: Είμαι έτοιμος. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους. Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδιών διεξέχεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη σταδίου Πειραιός στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Πυκνίνει η ροή στο ύψος του Πανόρμου και στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο και Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Μικρά Σασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γαλαμία και στα δύο ρεύματα.
3: Νομίζω ότι όσο που οδήγησα και οδηγώ σε μεγάλο μέρος της Αθήνας, ήταν λίγο καλύτερα, έτσι μου φάνηκε σήμερα.
2: Ισχύει στους κεντρικούς άξονες, στους οδικούς άξονες είναι πιο περιορισμένη κατάσταση.
3: Εντάξει.
2: Κηφισίας, Κηφισό, όλα αυτά.
3: Μου φάνηκε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, να πάμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε διώξει 4 εν ενεργεία βουλευτές. Οι υπόλοιποι 7 οι υποθέσεις τους τέθηκαν στο αρχείο, όπως είδατε και από χθες, το λέγαμε και χθες. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην υπουργό και βουλευτή Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη. Είναι ένας από τους 7 που η υπόθεσή του τέθηκε στο, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Καλή σας ημέρα,
1: καλημέρα,
0: κύριε Κεφαλογιάννη.
1: Καλημέρα, κύριε Κεφαλογιάννη.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι μια διαφορετική μέρα για σας. Είχατε ζητήσει από την αρχή, είχατε παραιτηθεί βεβαίως και από την θέση του Υπουργού, έτσι ώστε από την αρχή, και είχατε ζητήσει και τη διαλεύκαση της υπόθεσης. Μπήκε στο αρχείο, θα θέλαμε το σχόλιο σας. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα?
2: Εγώ από την πρώτη στιγμή, όσον αφορά την υπόθεση, δεν ζήτησα καμία ειδική μεταχείριση, με την έννοια ότι παραιτήθηκα πράγματι από τη θέση μου ως Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ζήτησα την άρση ασυλίας μου και ως νομικός είπα ότι ο πλέον αρμόδιος χώρος είναι η δικαιοσύνη και ειδικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς να πούμε και στους ακροατές σας, για να μην υπάρχει καμία παρανόηση, ότι η χθεσινή απόφαση αρχιοθέτησης όσον αφορά τουλάχιστον το πρόσωπό μου είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όχι της ελληνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή η ίδια αρχή η οποία έστειλε τη δικογραφία στη Βουλή έκρινε ότι όσον αφορά εμένα δεν προκύπτει η παραμικρή ένδειξη ενοχής ή κάποιες παράνομες πράξεις. Το σημαντικότερο απ' όλα όμως, και θέλω να το πω αυτό, γιατί εγώ δεν είχα κάποιον διάλογο με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν κάποιος πρώην συνεργάτης μου και για τον πρώην συνεργάτη μου υπάρχει αυτή τη στιγμή απόφαση αρχιοθέτησης, όπως επίσης και για τη δική μου υπόθεση και για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, τι είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Ότι για τους διαλόγους που είχε ο πρώην συνεργάτης μου δεν προκύπτει το παραμικρό, παράτυπο, παράνομο όσον αφορά τα ζητήματα αυτά.
0: Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Ότι, γιατί υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση ότι επί τρεις μήνες συζητούσαμε στις δικές σας υποθέσεις το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει πληγεί ως ένα βαθμό και το πολιτικό σας κύρος. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε ξανά υποψήφιος? Πώς θα κινηθείτε?
2: Καταρχάς, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει εξ αρχής ότι μέχρι να υπάρξει και μια τελεστίδικη απόφαση όσον αφορά όσοι παραπεμφθούν τέλος πάντων στα δικαστήρια, ότι όλοι θα είναι στη ψηφοδέλτια. Εγώ από την αρχή είπα ότι προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος εφόσον βεβαίως δεν υπάρχει κάποια άλλη αρνητική εξέλιξη. Νομίζω ειδικά και μετά αυτή την απόφαση την χθεσινή, που ήμουν απόλυτα βέβαιος ότι θα γίνονταν έτσι, προφανώς και θα είμαι ξανά, μάλλον υπάρχει θέληση να είμαι ξανά υποψήφιος στον νομό Ρεθύμνου, όπου και εκλέγομαι.
1: Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή είστε και νομικός, ως προς το χειρισμό με το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου, για το οποίο ακούσαμε, αποκαλύφθηκε ότι ενώ γινόταν η συζήτηση στο κοινοβούλιο για την μοίρα τη δική σας, και δεν αναφέρουμε σας προσωπικά, όσοι βρέθηκαν εν πάση περιπτώσει στην ερευνητική προσοχή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για το χαρτί λοιπόν αυτό, το οποίο έβαζε τα πράγματα σε μία τάξη, αλλά δεν ήρθε στο κοινοβούλιο. Υπάρχει περίπτωση εσείς να κινηθείτε νομικά, να μάθετε γιατί να ρωτήσετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ελληνικό τμήμα, γιατί δεν διαβάστηκε το συγκεκριμένο χαρτί εγκαίρως στο κοινοβούλιο?
2: Θα σας πάω ένα βήμα πίσω και θα σας πω τη γνώμη μου γενικά για το χειρισμό της υπόθεσης και το έχω πει μάλιστα και την πρώτη στιγμή. Ίσως είμαι και λίγο αιρετικός σε αυτό το σημείο. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει μία πολιτική μεθόδευση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το λέω και τώρα που υπάρχει και η αρχιοθέτηση της υπόθεσής μου. Υπάρχουν όμως πολλές προχειρότητες, πολλή βιασύνη και από τη νομική σκοπιά τη δική μου βλέπω ότι αυτή η βιασύνη προήλθε κυρίως από το γεγονός ότι φτάναμε πολύ κοντά στους χρόνους παραγραφής όσον αφορά τα πλημελήματα. Θυμίζω ότι ήδη από τον Αύγουστο του παρόντος έτους αρχίζουν και παραγράφονται τα δικήματα. Επομένως υπήρχε μια βιασύνη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς και πέσει σε μια σειρά από ας το πούμε αρχικές ενδείξεις, να σταλεί υπόθεση στην η δικογραφία στην Βουλή, προκειμένου να διερευνηθεί και να μην υπάρχει, αν θέλετε, η αιτίαση ότι κάποια από αυτά τα δικήματα παρεγράφησαν.
0: Γιατί το έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αυτό που λένε αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για να ανανεώσει τη θητεία της. Δηλαδή, ζητούσε την ανανέωση της θητείας της και ήταν μια μορφή πίεσης. Θεωρείτε και εσείς αυτό, συμφωνείτε σε αυτή την άποψη?
2: Κοιτάξτε, για ζητήματα τα οποία δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν μπορώ να υιοθετήσω κάποιες εικασίες. Εγώ σας λέω ότι είδα πάρα πολλές βιασύνες, πάρα πολλές προχειρότητες και πάρα πολλά κενά στην ίδια τη δικογραφία. Το είπα από την πρώτη στιγμή. Επαναλαμβάνω, έχω μια, αν θέλετε, ίσως αιρετική άποψη σε σχέση με άλλους συναδέλφους μου. Δεν βλέπω κάποια πολιτική μεθόδευση. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η υπόθεση με τον τρόπο που έγινε ο χειρισμός, έστω και έμεσα, δεν είχε και πολιτικά αποτελέσματα. Μην ξεχνάτε ότι παραιτηθήκαμε δύο υπουργοί, ένας υφυπουργός. Παραιτήθηκε και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο κ. Μηταράκης, ο οποίος αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος και εκείνος αρχιοθετήθηκε. Άρα, μπορεί να μην υπήρχε, αν θέλετε, πρόθεση πολιτική, αλλά παρήξαν και πολιτικά αποτελέσματα. Αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να απαντήσω και το ερώτημά σας, ένας από τους λόγους που είχα μιλήσει για κενά στην δικογραφία για προχειρότητες ήταν και αυτό με το πρόβλημα του Χεροπούλου. Δηλαδή, η Βουλή των Ελλήνων ήρθε σε ένα συμπέρασμα, σε μια απόφαση όσον αφορά τις άρσεις ασυλιών, χωρίς να υπάρχουν κρίσιμα στοιχεία επί της δικογραφία μέσα. Άρα θέλω να πω ότι πολλές φορές δυστυχώς βλέπουμε και υιοθετούμε κάποιες απόψεις στο δημόσιο διάλογο, συνολικά θα πω, είτε μιλάμε για εμάς τους πολιτικούς, είτε και για τους δημοσιογράφους, συνολικά πάντα μιλώντας, όχι προσωπικά, που είναι, βλέπουμε ότι στην πορεία τελικώς δεν ισχύει με βάση τα πραγματικά περιστατικά.
1: Θεωρείτε ότι στηριχθήκατε πολιτικά από την κυβέρνηση? Γιατί υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα την εποχή εκείνη που έλεγαν ότι βιάστηκε για την αυτή την εθελοντική αποπομπή.
2: Κοιτάξτε, εγώ όφυλα να παραιτηθώ και όφυλα να παραιτηθώ διότι έχω ένα συγκεκριμένο αξιακό κώδικα, ο οποίος λέει το εξής. Ότι από τη στιγμή που υπάρχει εμπλοκή του ονόματός μου σε μια υπόθεση η οποία διερευνάται, θα ήθελα, χωρίς να υπάρχει το θεσμικό βάρος του Υπουργού και χωρίς να κρύβομαι πίσω από την βουλευτική μου ασυλία, να πάω στο μόνο θεσμικά αρμόδιο χώρο που είναι η δικαιοσύνη, εμπροκειμένου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να πω τις απόψεις μου, να πω τα πραγματικά περιστατικά και βεβαίως νιώθω μια δικαίωση, γιατί τελικώς οι ίδιοι οι οποίοι έστειλαν, όπως σας είπα, την υπόθεση στη Βουλή, με κρίνανε ότι τελικώς δεν υπάρχει ούτε απλή ένδειξη.
0: Πάντως η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, γιατί θέλω να πω, μπορεί η δική σας υπόθεση, κύριε Κεφαλογιάννη, να τέθηκε στο αρχείο, η δικογραφία εννοώ, άρα υπάρχουν άλλοι 4 βουλευτές εν ενεργεία, οι οποίοι διώκονται κανονικά. Θέλω να πω, η αντιπολίτευση αντιδρά και λέει ότι η κυβέρνηση πιάστηκε με την κίδα στην πλάτη. Δηλαδή παραμένει η υπόθεση ανοιχτή και είναι αρκετά σοβαρή.
2: Πάλι επικαλούμενος τη δικηγορική μου ιδιότητα, θα σας πω, κάνω μια εκτίμηση ότι και οι 4 συνάδελφοι οι οποίοι παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο θα αθωωωθούν. Επομένως, στο τέλος της ημέρας, και νομίζω ότι τουλάχιστον σε μια ευνομούμενη πολιτεία, ας δώσουμε το τεκμήριο της αθωότητας σε αυτούς τους ανθρώπους. Στο τέλος της ημέρας, νομίζω το αποτέλεσμα θα είναι στην ουσία πανηγυρική αθώση και για τους 4 αυτούς. Θυμίζω ότι συνολικά οι υποθέσεις ήταν 13, ήδη έχουμε 9 αρχιοθετήσεις. Για να μας καταλάβει κάποιος ο οποίος δεν είναι νομικός, τα λέμε αρχιοθέτηση.
1: Αυτό σημαίνεται... να εξηγήσετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί πολιτικά η αρχιοθέτηση. Συγγνώμη, λένε κάποιοι αντιπαλοί σας, όχι της Νέας Δημοκρατίας. Η αρχιοθέτηση δεν είναι απαλλαγή.
2: Η αρχιοθέτηση τι σημαίνει νομικά? Σημαίνει ότι ο εισαγγελικός λειτουργός κρίνει ότι δεν υπάρχει ούτε καν απλή ένδειξη ενοχής. Άρα δεν είναι να παίζουμε τις λέξεις. Τυπικά τίθεται στο αρχείο με την έννοια ότι αν προκύψει κάποιο νέο στοιχείο, ανασύρεται ανά πάσα στιγμή, εφόσον βέβαια δεν έχει παραγραφεί, αλλά αρχιοθέτηση σημαίνει ότι δεν υπάρχει καν απλή ένδειξη. Αντιθέτως, αν ασκείται ποινική δίωξη, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες επαρκείς ενδείξεις ενοχής και μετά βεβαίως μπορεί να οδηγηθεί στην αθώωση. Άρα, όσον αφορά το νομικό σκέλος, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο όταν κρίνουμε αν υπάρχει απλή ένδειξη. Εφόσον κρίνεται ότι δεν υπάρχει, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε στην καθομιλημένη διαθώση.
0: Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Real FM.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
9: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάφραση.

0: Η Car Κοστόγιανης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
0: Η Car Κοστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: αυτό δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ρωτάω, τι σε ρωτάω τώρα, σένα, αναρωτιέμαι μόνος μου, γιατί εσύ είσαι μια
1: νέα κοπέλα.
0: Ναι.
1: Αυτό θες αυτό να καταλήξεις. Που... Πάντα αυτά όταν ξεκινάνε έτσι γύρω-γύρω, Κατερίνα, να ξέρεις ότι καταλήγουν εκεί. Έλα, καρδούλα μου, πείτε μου να με φορτίζετε όλη
0: εκεί
1: το πρωί.
0: Εκεί που αλλάζαμε τηλεόραση, από ας πούμε πηγαίναμε σε έγχρωμη και καθόμασταν και την κοιτάζαμε αυτή την αειδό, γιατί είναι εξαιρετική.
1: Ναι, ναι, εκεί ήταν τότε.
0: Εκεί τότε δεν ήταν.
1: Καλά, και εγώ το ξέρω, το έχω ζήσει.
0: Έτσι μου έχουν περιγράψει οι παλαιότεροι.
1: Ναι, μωρέ, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ξέρεις τι δεν είπαμε, Σερίτσα. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr.
1: Δεν το είπαμε.
0: Δεν το είπαμε.
1: Δεν το είπαμε. Ότι το είπα, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
0: Έχουν έρθει πάντως αρκετά μηνύματα, να ξέρεις. Πάρα πολλά.
1: Προφανώς για αυτά που είπαμε.
0: Ναι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, είπες ότι έχουμε Κατερίνα Βούτσα στη ρύθμιση των ήχων.
1: Όχι, γιατί είχαμε αλλαγή. Είχα μείνει σε Νίκο Σαπρανίδη.
0: Πάντα να ξέρεις.
1: Άλλαξε τη σκητάλυση.
0: Η Κατερίνα Βούτσα παίρνει προστατευτικά μέτρα όταν είμαι εγώ μέσα στο ραδιοθάλαμο. Κοιτάει να δει σε ποια κατάσταση είμαι και αν δεν λέω ανέκδοτα μπαίνει.

0: Λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να υποδεχθούμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί είναι και πολλά τα θέματα και μπορεί να είμαστε στην θερινή Ραστόνη, έχουμε πολιτικό καύσωνα όμως.
1: Ποια θερινή Ραστόνη, πώς και την είδα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχτήκατε.
1: Να ξεκινήσουμε από τις διώξεις στους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Τώρα,
1: να δούμε και τι, γιατί είδα

0: Και την ανάρτηση που κάνατε, άκουσα και κάποιες δηλώσεις σας. Θέλαμε να ακούσουμε και
1: αλλά
0: την.
1: Να ακούσω ακόμα λίγο την ουσία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Κατηγορούνται 4 βουλευτές μετά από όλη αυτή τη φασαρία για ενδεχόμενη ζημία στον περιπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σύνολο και οι 4, αν υποτεθεί ότι θα καταδικάζονται και οι 4. Και γίνεται το μέγιστο της ζημίας που φεύγει, που βρίσκει οι Ευρωπαίες Αγγελίες. Ξέρετε πόσο είναι το μέγιστο της ζημίας?
2: 115.000.
1: 13.500.
2: Μάλιστα.
1: Είναι αυτή η συζήτηση τώρα σοβαρή που κάνει ένα πολιτικό σύστημα ένα χρόνο, ο φοβερός φάκελος στο ΠΚΠ, ότι μπορεί, γιατί αυτό μένει να αποδείξει σε δικαστήριο. Εγώ λέω θα δοθούν και οι 4. Αν υποτεθεί ότι δίκαιο οι Ευρωπαίες Αγγελίες και είναι και οι 4 ένοχοι. Ότι έχει υποστεί ζημία ο προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.000 ευρώ. Όχι ότι πήραν τα 13.000 ευρώ οι βουλευτές, ότι πληρώθηκαν κάπου που δεν έπρεπε να πληρωθούν. Αυτό είναι το σκάνδαλο.
2: Κύριε Υπουργέ, θα σας πούνε όμως, γιατί σας τα λένε ήδη και δεν χρειάζεται να τα ακούσετε από
1: μένα. Δεν έχει να μην. Όπως ακούει τώρα το ραδιόφωνο και ακούει για ποιο πράγμα γίνεται η φασαρία τόσο καιρό, καταλαβαίνω ότι είναι ένα τρίχε.
0: Οξύτατε σαν τράξη από την αντιπολίτευση.
2: Θα σας πούνε ακριβώς από την αντιπολίτευση ότι ο Φραπές και η κυρία με τα πολυτελή αυτοκίνητα και οι άλλοι εκεί προέκυψαν από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
1: Δεν είναι ούτε ο Φραπές κατηγορούμενος, ούτε η άλλη κυρία. Δεν μιλάμε για αυτές τις κατηγορίες και από ό,τι ξέρω δεν έχουν υπάρξει τις κατηγορίες ακόμα σε αυτούς που αναφέρετε. Κάτσε να κατηγορηθούν πρώτα.
0: Ναι,
1: γιατί ακούμε φραπές και κυρία, κατηγορίες ακόμα δεν έχουμε δει.
0: Απλώς είδατε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης ή και το Πασόκ είπε ότι πιάστηκε η κυβέρνηση με την κίδα στην πλάτη.
1: Το Πασόκ που έχει ο κ. Ανδρουλάκης.
0: Ότι καταραίει το αφήγημα Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δύο κουμπάρους που συλληφθήκαν για τον ΠΚΠ. Δύο, όχι έναν, δύο.
2: Ναι.
1: Θα μιλήσει ο Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη που λέγαν τόσο καιρό κυβέρνηση υποδίκων και φοβερό σκάνδαλο και τρομερό σκάνδαλο για αυτό που συζητάμε τώρα.
2: Κύριε Υπουργέ,
1: είναι σοβαρή ανθρωπότητα.
2: Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 7 χρόνια τώρα άλλαξε 3 υπουργούς και 5 διοικητές στο συγκεκριμένο οργανισμό.
1: Έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη, γι' αυτό λόγο και άλλαξε τον. Πήγε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Άλλο το πολιτικό ζήτημα και άλλο το ποινικό. Όταν μιλάμε για διώξεις λεπτό, μιλάμε για ποινικό ζήτημα. Είναι κύριε Παγάνη και κυρία Μπιζόγλη, σοβαρό ποινικό ζήτημα για βουλευτές ότι μπορεί οι 4 αν το συνόλο λόγω των τηλεφωνημάτων τους να έκαναν δυνατή τη ζημία των 13.500 ευρώ το συνόλο στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άρα,
1: να το πούμε διαφορετικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πληρώνει το μισθό της κυρίας Κοβεσή των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και να κάνουν την έρευνα αυτή 2 χρόνια, ξέρετε πώς θα τα μουδρέψει. 300.000
0: ευρώ. Καλά, η δουλειά τους δεν είναι όμως, κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει να το κάνουν.
1: Είναι σκάνδαλο 13.500.
0: Άρα γιατί το έκαναν αυτό, κύριε Υπουργέ, κύριε Κοβεσί και οποιοδήποτε. Γιατί, δηλαδή για ποιο λόγο το έκαναν.
1: Παιδιά, τώρα μιλάμε τώρα απλά ήρεμα και λογικά. Ένας ακροατής του Real που με ακούει, φανατικός του Τσίπρα, θεωρεί σημαντικό ζήτημα ποινικό ότι μπορεί ο βουλευτής Κρέκας να προκάλεσε ζημία 780 ευρώ. Μα για το Θεό! Μα για το Θεό επιτέλους!
2: Από αυτές τις υποθέσεις βγαίνουν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι και λένε εμείς είμαστε έντιμοι. Δεν μπλεκόμαστε σε σκάνδαλα. Δεν έχουμε ούτε μια υποτυπώδη συμμετοχή, ούτε μια κατηγορία. Και δεν είναι μόνο ότι το λέει το Πασόκ, το λένε και άλλοι, όπως έχετε ακούσει. Έχετε απαντήσει κιόλας πρόσφατα και σηκώθηκε και αέρας και μάλλον έντονη συζήτηση δημόσια για την απάντησή σας.
1: Ποιος είπε αυτό?
2: Το λένε και από το Πασόκ, δεν λένε από το Πασόκ ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα σύστημα που η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετούσε τους γαλάζιους.
1: Το Πασόκ ξεφτυλίστηκε για άλλη μια φορά. Ξεφτυλίστηκε. Ήταν αυτό το πολιτικό με να σκοτωθούμε στη Βουλή να λέω τόσο καιρό. Αλήθεια τώρα πείτε μου, σοβαρά τώρα. Όχι τώρα για να τσακωθούμε ήδη με ο Γεωργιάς, είπαμε συμπαθείτε. Είναι τώρα σοβαρό πολιτικό ζήτημα αν ο Σκρέκας πήρε τηλέφωνο και πέσει ζημία Ευρωπαϊκή Ένωση 780 ευρώ. Είναι αυτό σοβαρό και να το συζητάμε τα αλήθεια.
2: Όχι, αλλά εσείς κύριε Υπουργέ, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και καλύτερη εικόνα να υπάρχουν διάλογοι όπου να είναι μέσα.
1: Σιγά τους διαλόγους.
2: Να συμμετέχουν υπουργοί και προβλεπμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα. Και δεν το είχατε φανταστεί στη ζωή σου, μπορεί οι βουλευτές να πάρουν τηλέφωνο στον ΠΚΠΕ, στην εφορία, στην πολυοδομία ή οπουδήποτε αλλού. Δεν το είχατε φανταστεί στη ζωή σου ποτέ αυτό. Αποκλείεται. Από μένα το ακούσατε.
0: Άρα,
1: κύριε Κοβεσί.
0: Άρα θεωρείτε, κύριε Υπουργέ.
1: Δεν μιλάτε τώρα, μιλάμε σοβαρά τώρα. Μην λέμε τρίκες.
0: Άρα θεωρείτε, κύριε Υπουργέ, ότι και αυτές οι 4 υποθέσεις δεν θα προχωρήσουν. Και αυτές οι 4, για τους 4 που έχουμε.
1: Οι 4 θα αθωθούν αναγκαστικά, είναι τρίκες, σας είπα. Κανονικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να βάλει στο αρχείο όλες τις υποθέσεις. Είχα πει δύο μηνών, όταν ξεκινήσει την ιστορία, ότι το τέλος θα γίνει το εξής. Θα παραπέμψουν κάποια επιλέξη. Τρεις με τέσσερις το πολύ για την τιμή των όπλων, ως φίλος οικής είχα πει, και αυτοί θα αθωθούν μετά στο δικαστήριο. Ό,τι είπα έγινε. Κατηγορήθηκαν 13 άνθρωποι, 9 μπήκαν στο αρχείο και 4 παραπέμπτουν στον βαθμό πλημελήματος. Ξέρετε το πλημέλημα.
0: Θα αθωθούν, λέτε. Εννοείται θα αθωθούν κι αυτοί.
2: Πάμε να το ρωτήσουμε για τα πολιτικά.
1: Μα είναι δυνατόν να μην αθωθούν. Όποιος διαβάσει αυτές τις δικογραφίες, εγώ απορώ με τι κουράγιο η κυρία Παπαδρέου θα τις πάει στο δικαστήριο. Που θα γελάνε στην έδρα, θα γελάνε. Θα μαζεύουν τη δικαστήρια, τι μας έφερε εδώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα γελάνε. Είναι για γέλια.
0: Έβλεπα την ανάρτηση που κάνατε χθες, κύριε Υπουργέ, και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που την καλείτε να πάει στο Λουξεμβούργο για αυτή την επέκταση της θητείας της τα 5 χρόνια.
1: Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Αυτό είναι αστείο. Αυτό είναι το σοβαρό θέμα που έχει προκύψει.
0: Ναι.
1: Η κυρία Κοβεσή, εγώ πιστεύω τώρα που θα φύγει από την θέση αυτή, ολοκληρώνει τη θητεία της, ο διάδοχος θα τα ρυθμίσει αυτά. Θέλω να πιστεύω. Ναι, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα είδος δικαστικού ακτιβισμού δικού της, γιατί η γυναίκα δεν ξέρει από ευρωπαϊκό δίκαιο, έχει έρθει από άλλα συστήματα, δεν έχει εντρυφήσει. Κακός μπήκε στη θητεία, θα κατάλληλε. Λοιπόν, η ιδέα που διεκδικεί για τον εαυτό της ότι υπάρχει δίθεν ένας ευρωπαϊκός κανόνας που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι το πρώτο όργανο του δυτικού κόσμου που αυτοανανεώνεται, εγώ προσωπικά θέλω πάρα πολύ να το δω αυτό να πηγαίνει στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Θέλω πολύ να πάει. Θέλω πραγματικά να πάει. Τώρα που έχει τηθεί στον Άριο Πάγο, κανονικά πρέπει να πάει στο Λουξεμβούργο.
0: Ναι.
1: Για να προσβάλλει τα βάρη του Άριου Πάγου. Λοιπόν, θέλω πολύ να δω εάν οι δικαστές του Λουξεμβούργου που δεν έχουν δικαίωμα αυτοανανέωσης και ορίζονται εθνικά κράτη, θα ψηφίσουν οι δικαστές που δεν αυτοανανεώνονται ότι ειδικά οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς αυτοανανεώνονται.
2: Τώρα επειδή το λέτε.
1: Δεν έχετε καταλάβει τι λέει η κυρία Κοβεσή, ξέρετε τι λέει.
2: Ναι.
1: Λέει ότι οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς μπορεί να είναι οι ίδιοι ΕΣΑΗ. Για πάντα. Όσο υπάρχει ήλιο στο σύμπαν, θα είναι οι ίδιοι Ευρωπαίοι
2: και, και έχει απειλήσει και με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
1: Αλλά σα είπα να πάει, σα είπα.
2: Ωραία,
1: είναι
2: κύριε Υπουργέ.
1: Απειλή,
2: αφού το λέτε αυτό, να σα φέρω λοιπόν στο μυαλό ένα τίτλο από κάποια μηνύματα που έρχονται.
1: Έχει κάτι και έχει παρεμηνέ στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό κατά πώ την βολεύει.
2: Ναι.
1: Με κίνδυνο να δημιουργήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το μεγαλύτερο θεσμικό έκτρομα όλων των εποχών.
0: Και γιατί τον κάνει αυτό τον πολιτικό ακτιβισμό, κύριε Κουβεσί, θεωρείτε, εσείς έχετε πολιτικό κριτήριο.
1: Σε κομμουνιστική χώρα δεν είχε μεγάλη επαφή με τα ευρωπαϊκά δυτικά πρότυπα. Τη βάλανε εκεί πέρα προφανώς γιατί ήταν ηρωίδα στη χώρα και καλά κατά τη διαφθορά και θέλουν να δείξουν οι Ευρωπαίοι πόσο αδιάφθοροι είναι. Βάλανε μια κατάλληλη γυναίκα, ευτυχώς λίγη θητεία.
2: Επ' αυτού λοιπόν, πολλά μηνύματα και το απόγευμα όταν είμαι με τον Χουδαλάκη και τώρα που είμαι με τη Ρίτσα. Τα οποία έρχονται προφανώς από ακρατές.
1: Δεν ξέρεις να πει αυτό ανανέωση. Ναι. Εγώ είμαι βουλευτής. Άμα σας πω, παιδιά, επειδή δεν βγάλατε βουλευτή το 2007, εγώ κάθε 4 χρόνια θα ξαναψηφίσω τον εαυτό μου για βουλευτή. Γεια σας. Νομίζω λογικό είσαι αυτό.
2: Προφανώς και δεν είναι. Αλλά για πάμε λίγο σε αυτό που θα σας ρωτήσω να μας απαντήσετε.
1: Τι λέει αυτό.
2: Ωραία. Λοιπόν, λένε οι ακροατές, οι οποίοι αντιλαμβάνομαι δεν είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ούτε και θα γίνουν ποτέ. Αλλά λένε, απαιτεί η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σεβασμό στην ελληνική δικαιοσύνη, η ηγεσία της οποίας ορίζεται από την κυβέρνηση, αλλά όταν συζητάμε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκεί μας λένε ότι κρατάνε αμφιβολίες. Απάντηση λοιπόν επ' αυτού.
1: Εγώ κρίνω πράξεις. Εγώ έχω ψηφίσει τον Ευρωπαϊκό, έχω ψηφίσει τον νόμο για να συσταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θέλω να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά ποιος σας είπε ότι οι πράξεις των δικαστών, όλων των δικαστών, μένουν ανέλεγκτες από την κοινή γνώμη. Εδώ δεν έχουμε μόνο από τον έλεγχο της κοινή γνώμη. Έχουμε ήδη τη μύτα της Κόβεση από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Έχει υποστεί ήττα από το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο απέλυσε την αποφασή για πενταετή μονομερή ανανέωση και απέτυχε και στον ολομέλεια του Αρείου Πάγου πανηγυρικά. Έχει υποστεί δύο δικαστικές ήττες η κυρία Κοβέση. Όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει υποστεί αντίστοιχη ήττα στην Ιταλία, όπου ζήτησε να έρθει ασυλία 9 ανθρώπων και δεν ήρθε. Έχει υποστεί αντίστοιχη ήττα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ζήτησε να έρθει ασυλία στον Ρωριτού και δεν ήρθε. Τα έχετε βάλει καθόλου αυτά.
2: Μάλιστα.
1: Δεν μιλάμε για προβλήματα μόνο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης ή της ελληνικής δικαιοσύνης. Μιλάμε για προβλήματα που έχει ανά την Ευρώπη, ανά τις χώρες των Ευρωπαϊκών. Τα έχει κάνει θάλασσα, σαλάτα, πρόσωπο. Ξέρεις θα πει να πηγαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αιτείται την άρση ασυλίας Ευρωβουλευτού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σφίζει όχι. Που αγαλάβει στο μέγεθος ΣΥΤΑΣ. Καλά εδώ είναι ο Μητσοτάκης, ο Διεφθαρμένος, ο Γεωργιάς που φωνάζει, λοιπόν, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είπαν όχι. Δεν σας απασχολεί αυτό.
2: Λοιπόν, πάμε και στο πολιτικό κομμάτι, κυρία Μπιζόγλη, στο χρόνο που
0: έχουμε. Βεβαίως, να πάμε, βεβαίως.
2: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας βλέπω, όχι μόνο εγώ, οι περισσότεροι από τους φίλους που μας παρακολουθούν τώρα, μας ακούνε μάλλον, είσαστε στα νοσοκομεία, είσαστε στην πρώτη γραμμή των επιχειρημάτων της κυβέρνησης, σε όποια υπόθεση προκύπτει. Υπάρχουν όμως άλλοι συναδελφοί σας υπουργοί που έχουν μπει σε μια διαδικασία επισκέψεων στην περιφέρειά τους, ξαναεπισκέψεων, είναι σε μια διαδικασία, πώς θα το πω τώρα, πώς λέμε εμείς δημοσιογράφοι, κάπως έχουν κατεβάσει τα μολύβια.
1: Όχι, όχι.
2: Πλησιάζουν οι εκλογές, γι' αυτό.
1: Η κυβέρνηση λειτουργεί κανονικότατα, είναι και πάρα πολύ παραγωγική. Είμαστε στη φάση που τελειώνουν τα μία ανάγκη να τελειώνουν, κάνουν άπειρα πράγματα κάθε μέρα. Δεν έχει καθόλου κατεβάσει το μολύβι κανένας υπουργός Νέας Δημοκρατίας. Είναι τελείως λάθος αυτό που λέτε. Όλοι προχωρούμε κανονικά τις δουλειές μας. Τώρα ότι παράλληλα ασχολούμαστε και τις εκλογικές μας περιφέρειες, πολύ καλό είναι. Και εγώ πήγα στην εκλογική μου περιφέρεια κάθε μέρα, κάθε απόγευμα είμαι. Κάνω τραπέζια, κάνω ομιλίες, αλλά μόνο.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν τα σενάρια που λένε και το μας είπε και ο κύριος Κερίδης εδώ μιλώντας στην εκπομπή ότι ο Πρωθυπουργός έχετε εισηγήσεις για να κάνει εκλογές στο φθινόπωρο.
1: Μία μήνες. Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Ναι. Αν δεν σας προλείψω για μήνα, ας πω και το Μάιο. Το 27 θα γίνουν. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μα είμαστε. Είμαστε ήδη επισήμως σε προεκλογική περίοδο. Είμαστε στους τελευταίους 8 μήνες πρώτων εκλογών. Τι θα κάνουν οι βουλευτές, θα κάνουν εκστρατεία.
2: Ναι.
0: Ναι, δεν συμμερίζεστε εσείς τις απόψεις που λένε για εκλογές στο φθινόπωρο.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 27.
0: Μάλιστα.
2: Ακόμα και αν ο πόλεμος, κύριε Υπουργέ, συνεχιστεί για πολλούς μήνες και δούμε ότι επηρεάζει τη ζωή μας περισσότερο.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Η κυβέρνηση σε λέει για 4 χρόνια. Κανονικά θα πρέπει να γίνει τον Ιούνιο του 27, αλλά επειδή υπάρχει Ευρωπαϊκή Προεδρία, προμάζεται να γίνουν λίγο νωρίτερα.
2: Να το κάνω εγώ το δύσκολο ερώτημα τώρα, δεν κάνεις εσύ. Θα το κάνω εγώ.
1: Τελευταίο ερώτημα είναι γιατί λίγο πνίγομαι.
2: Ναι. Εδώ βλέπουμε σήμερα τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και χθες και προχθές, αλλά και στην δική σας την παράταξη, στην ευρύτερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ένα θέμα το οποίο προκύπτει τους τελευταίους μήνες και σιγά σιγά φαίνεται ότι θα είναι για εσάς, για την Νέα Δημοκρατία, πρόβλημα. Αναφέρομαι στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει ότι τους επόμενους μήνες το ανακοινώνει. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να βλέπει τον Σαμαρά ως αντίπαλο.
1: Πρώτα απ' όλα καθίσει να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Προς το παρόν ακούω και ακόμα δεν βλέπω. Άμα κάνει κόμμα θα με ρωτήσετε. Αν κάνει κόμμα δεν έχω λόγο να αποφύγω την ερώτηση. Προφανώς δεν είναι πολιτικό μας αντίπαλος τη ερώτηση αυτή.
2: Μάλιστα. Ξεκάθαρος, εγώ ξέρω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης μπορεί να πει ότι θες για αυτόν, ναι. Αλλά θα σου πει πάντα αυτό που σκέφτεται.
0: Να μας πει και μια κουβέντα, κύριε Υπουργέ, για να σας αφήσουμε για το Υπουργείο σας, δηλαδή.
1: Επειδή... Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα για το Υπουργείο, με την ακουστούν.
0: Ναι, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Πάω στην Κόρινθο πριν από 10 μέρες να κάνω τα εγγένεια των νέων ΤΕΠ. Βγαίνει ένας στο TikTok και λέει: ντροπή, ο Γεωργιάδης εγγενίασε τα νέα ΤΕΠ και δεν είχαν μηχανήματα.
2: Το διάβασα και εγώ αυτό. Ναι.
1: Φυσικά τα νέα ΤΕΠ λειτουργούν κανονικότητα με καινούργια μηχανήματα και να πάνε και άλλα μηχανήματα. Τώρα έχουμε προσκλήσει και γιατρούς, τα κάνουμε όλα.
2: Αυτό ήταν γιατρός όμως, Υπουργέ.
1: Όχι, αυτό ανέβασε ένα γιατρός. Αντί να βγει και ένας γιατρός και του απάντησε, του λέει: ελάτε τα μηχανήματα που δουλεύουν μια χαρά στα ΤΕΠ. Ανέβασαν ένα του γιατρού εγώ μέσα στα ΤΕΠ κατευθείαν. Τώρα, προχθές πάει ο Πρωθυπουργός στην Ιστιαία. Στην Ιστιαία έχουμε φτιάξει ένα καινούργιο κέντρο υγείας που έχουμε κάνει state of the art. Ναι, ένα από τα καλύτερα μου έργα. Εκτός από την ανακαίνιση του κέντρου και εκτός από τη στελέχωσή του με πολύ προσωπικό, με δική μου υπουργική απόφαση έφτιαξα εκεί και μονάδα αιμοκάθαρσης. Για ποιο λόγο βάζουμε αιμοκάθαρση σε ένα κέντρο υγείας, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται, αλλά η Ιστιαία είναι σε ένα πολύ απομονωμένο μέρος. Η απόσταση για κάποιον κάτοικο της περιοχής για να πάει στη Χαλκίνα να κάνει αιμοκάθαρση είναι αρκετή ώρα να πάει και να γυρίσει. Ένα αιμοκαθαρόμενος χρειάζεται να το κάνει αυτό 3 φορές την εβδομάδα, άρα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Και έτσι έβγαλα υπουργεία προς μερικούς μήνες και ίδρυσα μονάδα αιμοκάθαρσης στο κέντρο υγείας Ιστιαίας. Την είδα πρωθυπουργός, χάρηκε, η μονάδα ήδη λειτουργεί. Αρχίζουμε στο διαδίκτυο. Ντροπή στο Γεωργιάδη. Δεν έκανε μονάδα αιμοκάθαρσης στην Ιστιαία και δεν έχει βάλει νεφρολόγο. Εντάξει, η μονάδα λειτουργεί κανονικά. Και έχει κάνει ήδη και τους πρώτους.
0: Έχει και γιατρό δηλαδή.
2: Και τα μηχανήματα. Κάποιος έγραψε.
1: Και τα μηχανήματα.
2: Και τα μηχανήματα στα κουτιά, λέγανε.
1: Ναι. Βγήκε χθες ένας ασθενής, λοιπόν, του πήρε ένα site και από την Εύβοια. Τώρα ανέβασα και αυτό. Που την όπου τελείωσε με κάθαρση του στο κέντρο υγείας υγείας. Και λέει πώς φάνηκε, λέει: άλλαξε η ζωή μου. Την να πω, ευχαριστώ. Είμαι τόσο ευτυχισμένος. Γλιτώνω 3 φορές την εβδομάδα, 3 ώρες ταξίδι. Μπράβο στον υπουργό κτλ. Ο ασθενής που κάνει δημοκάθαρση τα λέγε. Και στο βίντεο, στο TikTok και στο Twitter με βρίσανε που δίπλα δεν έκανα μονάδα. Δηλαδή αντί να χαρούνε που προχωράει το ΕΣΥ, αντί να πούνε ρε παιδάκι μου, κάνουμε ένα βήμα μπρος. Δεν λέω τα φτιάξαμε όλα.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά κάνουμε ένα βήμα μπρος. Κάτω και βρίζουν.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Άδωνος Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, τον ευχαριστούμε πολύ. Real FM.

0: Μας είπε Μάιο του 27. Λέει, αν μπορούσα να το.
1: Το προχώρησε λίγο παρακάτω, βέβαια. Ναι. Ναι. Καλά, είπε και άλλα. Ναι. Δεν είμαι μόνο αυτό, αλλά ναι. Στο θέμα των εκλογών, Μάιο 27.
0: Μάιο του 27, είπε.
1: Το προχώρησε λίγο παρακάτω.
0: Το προχώρησε λίγο παρακάτω, ναι.
1: Μην γιορτάσουμε τα γενέθλιά μας εμείς κανονικά.
0: Όχι, βέβαια. Και εσύ του Μαΐου είσαι, παιδί.
1: Ναι, δεν φαίνεται.
0: Εμείς του Μαΐου είμαστε ξεχωριστοί, έχουμε μια άβρα, ρε παιδί.
1: Πού την είδες εσύ? Γιατί εγώ δεν τη βλέπω. Ούτε άβρα, ούτε μαύρα. Τίποτα δεν.
0: Μια μαύρα έχουμε.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας πω τώρα που να με κόψει η φίλη μου η Κατερίνα Βουτσά ότι έχετε πολύ δυνατή Real News, να ξέρετε, με αποκλειστικά θέματα, με συνεντεύξεις, με αρθρογραφία. Έρχεται με δύο εξαιρετικά περιοδικά, περιοδικό είναι στα Ελιζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Hunts, η Isabelle Lebert. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.
1: Μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψε το.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στην νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ο Ε74 είναι δρόμος ζωής, ασφάλειας, ανάπτυξης και προοπτικής για την Αρκαδία και ολόκληρη την Πελοπόννησο, επισημαίνει ο πρόεδρος, κύριος Παναγιώτης Μπένος, τονίζοντας τη συνέχεια των αγώνων εκ μέρους της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Κορινθία, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Στο υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας κατατάσσονται Λακωνία και Αργολίδα. Υπό έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας. Για την κατάσβεσή της συνέδραμαν 55 πυροσβέστες και 6 εναέρια μέσα, ενώ εκδόθηκε προληπτικά και το 112. Με κεντρικό μήνυμα ότι η καινοτομία αποτελεί προϋπόθεση για μια πιο ανταγωνιστική, εξωστρεφή και δημιουργική Πελοπόννησο, πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη τα εγγένεια του Γραφείου Καινοτομίας της Περιφέρειας. Θα προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις για το λιμάνι της Πλάκας, απαντά με ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Νότιας Κινουρίας Μανώλης Ζολιανίτης, στον πρώην Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Στην Τζουργκάντεν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Αλμύρας, αφού ο αστέρας άκτορ πέτυχε ένα deal που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Κόντρα στον Πανετολικό θα κάνει πρεμιέρα ο αστέρας άκτορ το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα στο arcadiasports.gr. Στον Πανθυριατικό θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο τριαντάφυλλος Κωνσταντάς, που ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα του Άστρους.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ενδεχόμενη αστάθεια κατά τις μεσημβρινές ώρες σήμερα στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός.
10: Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
11: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
12: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
11: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
13: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα. Έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
14: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, για μας είναι χαρά να τα υποδεχόμαστε και για αυτά που είπε ο Υπουργός και για αυτά που είπαμε εμείς και για αυτά που δεν είπαμε εμείς. Γιατί κάνετε τοποθετήσεις και για αυτά που δεν είπαμε.
1: Εσύ.
0: Έχετε κι εσείς την οπτική σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είδες τη φωτογραφία που μας έχει στείλει η Σόφη Μαραγκίδου.
0: Πάντα είναι γλυκίτα τη Σόφη, έχει έναν τρόπο.
1: Που φαίνεται. Κυκλάδες πρέπει τώρα να είναι αυτό.
0: Κυκλάδες είναι τι να είναι.
1: Τη βλέπεις και σκέφτεσαι έτσι ρομαντισμό, με ρομαντισμό τα προηγούμενα σου χρόνια.
0: Ποια? Δεν τα θυμάμαι εγώ.
1: Σκέφτομαι τα ξέγνια στα χρόνια στο Βυζάντιο. Τις παλιές φωτογραφίες με τους μαθητές μου. Τι?
0: Τι σου κατακουζινός είσαι. Την. Την τούτα. Πάμε λίγο Παναγιώτη Βολάνιο για να δούμε την κίνηση. Έλα Παναγιώτη μου.
2: Καλημέρα και πάλι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών παραμένει από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης και της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Καλά το λες και είναι φορτωμένη και η ισχυστού. Ακριβώς γιατί όπως λες Παναγιώτη έχουμε έξοδο, έτσι.
2: Ναι.
1: Φεύγει κόσμος. Τώρα φεύγουν για διακοπές, φεύγουν για Σαββατοκύριακο, φεύγουν πάντως.
2: Καλό είναι.
1: Καλά να περάσουν.
0: Καλημέρα στον Αντώνη από τον Πειραιά που μας έχει στείλει μήνυμα, στο Βασίλη που είναι για σεζόν στη Χαλκιδική και ζητάει να δει πώς θα πάει το μάτς, ο τελικός του Μουντιάλ, για να το παίξει. Να δει πώς είναι αυτό.
1: Ζητάει να το κάνουμε πρόβλεψη.
0: Όχι εμείς ακριβώς, έχει έναν τρόπο που το λέει, που το διατυπώνει.
1: Εγώ έκανα χθες μία. Αλλά εσύ γέλαγες.
0: Τι,
1: είπα ότι αυτός που θα κερδίσει θα μιλάει ισπανικά.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Λοιπόν, στην Κατερίνα την Κάβουρα, πάει και τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά, Κατερινούλα μου.
1: Χρόνια πολλά Κατερίνα μας, να είσαι καλά, να έχεις υγεία και χαμόγελο.
0: Το Σωτήρι από την Αμβουργό που λέει αν παραιτηθεί κάποιος στις 15 του μηνός βουλευτής, αν παίρνει ολόκληρη τη μισθοδοσία, τι προβλέπετε.
1: Σωστό και αυτό. Έχω την εντύπωση την παίρνει ολόκληρη, αδερφέ.
0: Δεν ξέρω κι εγώ. Στον πάνω.
1: Επίσης, ποιος παραιτήθηκε από βουλευτής?
0: Ποιος?
1: Παραιτήθηκε κάποιος από βουλευτής?
0: Ναι.
1: Ποιος?
0: Θα παραιτηθούν.
1: Από βουλευτής.
0: Ναι, και από βουλευτής. Ναι, ναι. Μέσα αυτούς που θα παραιτηθούν, θα παραιτηθούν και από βουλευτές.
1: Κάτσε
0: ναι.
1: Να παραιτηθούν πρώτα, ρε Σέλιτσα. Περίμενε.
0: Ναι, πιάσεις. Εντάξει. Δηλαδή, άκουγα το δικό μας, το Γιώργο τον Λικουρέτζο που μίλησε.
1: Για το βασιλικό καλή.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ότι έρχεται αυτή.
0: Ναι, και είπε ότι θα παραιτηθεί και από βουλευτές.
1: Από εβδομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, κάτσε
0: ναι.
1: Να το συζητήσουμε όταν θα γίνει.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι το δικό του ρεπορτάζ, το δικό του βασιζόμαστε και το λέει. Άλλωστε έχουν παραιτηθεί. Δεν έχει παραιτηθεί η κυρία Νοτοπούλου, δεν έχει παραιτηθεί ο κύριος Καραμέρος.
1: Από βουλευτές.
0: Από βουλευτές.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Βασίλη, σας ευχαριστώ για το μήνυμα αυτό, θα το διαβάσω εγώ. Η Ρίτσα, πέραν από όμορφη, γοητευτική και σαγηνευτική, είναι και νεοτάτη. Άρα δεν έχει να θυμάται για τα προηγούμενα χρόνια που πέρασαν. Την καλημέρα μου.
0: Ωχ, παραγία. Από τον νεοτάτη απέχω βέβαια, αλλά τον ευχαριστούμε πολύ γιατί
1: παρακαλώ,
0: στα μάτια του σας είμαστε νέοι, στην πραγματικότητα, στην ταυτότητα που δεν έχουμε ανανεώσει και δεν έχουμε πειράξει ακόμα.
1: Γιατί?
0: Δεν έχουμε ανανεώσει.
1: Φοβάσαι το 5G?
0: Δεν φοβάμαι τίποτα από αυτά. Φοβάμαι την εγγραφή της ηλικίας. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει και το τίποτα άλλο.
1: Και εγώ, αν ποτέ χαθώ, ξέρεις.
0: Αυτό που θα υπάρχει ηλικία σε μικρότερη διάσταση, βέβαια, αλλά θα υπάρχει ηλικία. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Αν ποτέ και εγώ εξαφανιστώ, φοβάμαι μόνο για τη φωτογραφία που θα χρησιμοποιήσουν.
0: Καλά, κάποια θα βρούμε, Γιώργο, μη σε νοιάζει.
1: Αυτό, να είναι καλή, αν γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Μη σε νοιάζει. Λοιπόν, Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Είναι μια πολύ δύσκολη, δύσκολα 24 ώρα, πάρα πολύ για
1: τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς σας ευχαριστούμε που βγαίνετε σε τόσο κρίσιμες ώρες για το ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία.
0: Έχει για πρωτοφανή εικόνα διάλυσης.
3: Κοιτάξτε, η υποχρέωση του βουλευτή είναι και στα δύσκολα, δεν είναι μόνο στα εύκολα. Εδώ έχουμε μια κατάσταση κρισιακή, οφείλουμε να βγαίνουμε και να λέμε την άποψή μας για να εκτιμάει και ο κόσμος, να πληροφορείται ο κόσμος μάλλον το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ και να ακούει και μια φωνή μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ και όχι από διαρροές, κύκλους και ρεπορτάζ.
1: Παρακολουθώ τον χώρο, συγγνώμη Ρίτσα, εγώ τον χώρο στον οποίο εσείς πολιτεύεστε τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια πλέον, όχι μόνο ως δημοσιογράφος και ως φοιτητής και ως μαθητής. Θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή διαβάζω και προσπαθώ να βγάλω τίτλο από τις επιστολές αποχωρήσεων. Αλλοιώσατε τόσο πολύ τον χαρακτήρα σας και την ιδεολογία σας και την πρακτική σας και τις εσωτερικές διαδικασίες που πλέον δεν χωρούν βουλευτές της αριστεράς που σας θεωρούν παρελθόν ή θεωρούν ότι έχει κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία τον κύκλο του, τον ιστορικό.
3: Κοιτάξτε, καταρχάς αυτή η ερώτηση θα πρέπει να απευθύνεται στις συντρόφους και στους συντρόφους που φεύγουν. Το δεύτερο είναι ότι ό,τι έχει γίνει, είναι αποτέλεσμα συλλογικών αποφάσεων. Δεν έγινε ξαφνικά, δεν ήπιαμε ένα σιροπάκι και ξυπνήσαμε, κοιμηθήκαμε αριστερή και ξυπνήσαμε δεξί. Τρίτον, στις εποχές της κρίσης οι αξίες και οι αρχές της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης οφείλουν να είναι παρούσες και να μην κοιτάζει ο καθένας την πολιτική του επιβίωση. Όσοι και όσες μένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε επίγνωση των τεράστιων δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Θα δώσουμε μία μάχη. Δεν μπορώ να είμαι αφελώς αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι οφείλουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη. Από εκεί και μετά οι πολίτες θα μας κρίνουν.
0: Εσείς είστε από αυτούς που θα μείνετε.
3: Το έχω πει, ναι. Εγώ θα ολοκληρώσω την θητεία μου, την κοινοβουλευτική. Με εξέλεξαν εδραμηνές και εδραμηνοί με τον ΣΥΡΙΖΑ από το 19 και το 23. Θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου.
0: Για πείτε μας τώρα, τι άποψη έχετε για τους βουλευτές που παρετούνται μένα από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν παραδίδουν την έδρα τους, θέλω να πω. Είδαμε και μια ανακοίνωση κύκλων της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, που λέει ότι τέλος πάντων έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους.
3: Κοιτάξτε, εγώ να μην κάνω έτσι βαρύγδουπες δηλώσεις, να πω ότι όλοι όσοι υποψήφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθούμε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ υπογράφουμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας. Ανάμεσα στους όρους του πρωτοκόλλου είναι και ότι αν και εφόσον διαφωνήσουμε και φύγουμε, οφείλουμε να παραδώσουμε την έδρα. Αυτό είναι αποτυπωμένο, είναι καταγραμμένο και υπογεγραμμένο. Ένα. Δεύτερον, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και μέσα στο κόμμα από συντρόφους. Η δική μου η άποψη με βάση αυτά που ισχύουν είναι ναι μεν ο βουλευτής έχει απεριόριστη ελευθερία γνώμης, αλλά με βάση τον εκλογικό νόμο ο συνδυασμός παίρνει την έδρα και μετά την καταλαμβάνει ο βουλευτής με τις περισσότερες ψήφους. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει το όριο του 3% εισόδου στη Βουλή. Επομένως, αφού μπει ο συνδυασμός στη Βουλή, μετά θα δούμε πού πηγαίνουν οι έδρες και ποιοι τις καταλαμβάνουν. Άρα και νομικά και πολιτικά και κυρίως ηθικά νομίζω ότι η στάση μας είναι αυτή που υπαγορεύεται από όσα σας είπα. Οφείλουν να παραδώσουν τις έδρες. Θυμίζω ότι στην περίπτωση της αποχώρησης των βουλευτών που μετά δημιούργησαν την Νέα Αριστερά, αυτή ήταν αυτή η κριτική που ασκούσαμε. Ναι. Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Εν πάση περιπτώσει, ο κάθε βουλευτής κρίνεται από το αξιακό του φορτίο, κρίνεται από τη συνείδησή του και κρίνεται και από τον κόσμο. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
1: Στο τελευταίο που λέτε πάντως, δημοσκοπικά φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει, το είπατε και εσείς, πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή η κρίση του κόσμου αυτή τη στιγμή, τολμώ να την χαρακτηρίσω όπως αποτυπώνεται, δεν μου είναι ευχάριστο αυτό που θα πω, αλλά μοιάζει να είναι αρνητική για τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Έχει αποδεκατιστεί.
3: Μα το κοιτάξτε, εμείς το βιώνουμε, δεν ζούμε εκτός κοινωνίας. Μιλάμε με τους συντρόφους μας, με τους φίλους μας, το βλέπουμε. Όταν στελέχοι αποχωρούν είτε από τις νομαρχιακές είτε από τη Βουλή, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια, όχι αποστράτευση, μια διαδικασία απόσυρσης ουσιαστικά. Αυτό έχουμε δύο δυνατότητες. Ή να καθίσουμε να το δούμε, να το βλέπουμε ως παρατηρητές, ή να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε το κλίμα. Με την εκλογή αύριο Προέδρου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και ταυτόχρονα με την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν ξέρω αν θα πετύχει, ξαναλέω, όμως έχουμε υποχρέωση να την κάνουμε απέναντι στην προσωπική μας ιστορία, στην ιστορία του χώρου και να σας πω και στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει ένα μικρό αλλά υπαρκτό ρεύμα της αναντρικής αριστεράς στη χώρα, το οποίο έφτασε να γίνει και κυβέρνηση το 2015-2019. Περάσαμε πολλές φορές από αυτές τις φουρτούνες. Εγώ είμαι από την Κίτη αυτού του πράγματος. Mm. Δεν ήμουν ποτέ στο Πασόκ, δεν ήμουν ποτέ στον...
1: Είστε γηγενείς πολιτικά.
3: Ακριβώς. Yeah. Εγώ είμαι στην Κίτη. Είμαι από το Ρήγα Φεραίο της Μεταπολίτευσης, από το ΚΚΕ εσωτερικού, την ΕΑΡΑ, από αυτό το ρεύμα είμαι. Έχουμε μείνει εκτός Βουλής το 81, έχουμε μείνει το 90, τα έχουμε ζήσει αυτά, έχουμε περάσει δηλαδή πολύ δύσκολα. Οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη. Από εκεί και μετά θα κρυθούμε.
0: Είδαμε και στις διαρροές κύκλων από την Κουμουντούρου που καλούσε τον την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει αν όλοι αυτοί οι βουλευτές που έχουν ανεξαρτοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Και αν πει ναι, έλεγαν, δεν είναι μονομένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοιο σχέδιο, προμελετημένο αποσταθεροποίησης και διάλυσης του κόμματος?
3: Κοιτάξτε, εγώ γενικώς στην πολιτική προσπαθώ να αναλύω τα γεγονότα. Αυτά είναι οι εικασίες που δεν μας βοηθούν. Ένα. Δεύτερον, φοβούμαι ότι αν εμπλακούμε σε μια τέτοια συζήτηση που δεν μας προσφέρει και τίποτα, αφήνουμε το βασικό πρόβλημα και δεν το αντιμετωπίζουμε. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά προήλθαν από τις δικές μας αδυναμίες, από τις δικές μας ανεπάρκειες και κυρίως από το ότι φανήκαμε κατώτεροι των περιστάσεων. Αν δεν συζητήσουμε εμείς γιατί έγινε η εκλογή Κασελάκη, γιατί έγινε η διάσπαση με τη Νέα Αριστερά, γιατί ο κόσμος φεύγει, γιατί το να λέμε ότι υπάρχει κάποιος εκεί έστω με τις ικανότητες του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος απεργάζεται τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δεν μας βοηθάει σε τίποτα.
1: Και πόσο θα αντέξετε, κύριε Ξανθόπουλε, αν είστε απέναντι, πόσο λέω θα αντέξετε ο ΣΥΡΙΖΑ αν είστε απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα? Το λέω γιατί είναι σαφές, δημοσκοπικά καταγράφεται ως ο δεύτερος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
3: Κοιτάξτε,
1: θα αντέξετε.
3: Να πω καταρχάς το γεγονός ότι καταγράφεται ως δεύτερος πόλος επιβεβαιώνει την ορθότητα της αρχικής μας γραμμής ότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια και να μην πάμε αντιπαραθετικά. Από τη στιγμή όμως που ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορηματικά είπε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει η συνεργασία με τα κόμματα, πρέπει να αντιδράσουμε και να αναπροσαρμόσουμε τη γραμμή μας. Σας είπα και προηγουμένως, εμείς οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη. Από εκεί και μετά οι πολίτες θα κρίνουν. Και θα κρίνουν οι πολίτες με βάση τα στοιχεία που εμείς θα τους παρουσιάσουμε. Αν γίνουμε σοβαροί, αν γίνουμε πιο συλλογικοί, αν γίνουμε πιο ξεκάθαροι και κοιτάξουμε τα προβλήματα της κοινωνίας και τους πούμε ότι εδώ εμείς ως αριστερά προτείνουμε αυτά. Εκεί έτσι θα κρίνουν οι πολίτες.
0: Βέβαια, κύριε Ξανθόπουλε, οι δηλώσεις που ακούμε τα τελευταία 24 ώρα, για παράδειγμα, ο κ. Πολάκης μίλησε για φάμελο του εξώστη, δεν είναι και σε τέτοιο κλίμα, σε αυτό το κλίμα που εσείς προσπαθείτε να μεταφέρετε.
3: Ο καθένας μας έχει.
0: Κάλεσε,
3: ευθύνη,
0: ας πούμε, την κυρία Δούρου να μην κατέβει σε πολύ οξυστόνους. Δεν είναι έτσι.
3: Ακούστε λίγο, ο καθένας μας έχει ευθύνη και των πράξεων του και των λεγόμενων του. Εγώ γενικώς είμαι ένας άνθρωπος διαλλακτικός, αλλά από την άλλη μεριά μην ξεχνάτε ότι αυτό το διάστημα μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου μου έλεγε να είμαι και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι αύριο που θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος. Άρα εγώ θεωρώ ότι έχοντας και αυτό το θεσμικό ρόλο θα πρέπει να παίξω έναν να είμαι ενωτικός. Mm-hmm. Και αυτό το έκανα και στην περασμένη Κεντρική Επιτροπή. Σας θυμίζω ότι ήταν δική μου η πρόταση να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή της περασμένης εβδομάδας, να προσδιοριστεί για αύριο έτσι ώστε να συμπέσει με αυτήν που επρόκειτο να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία. Έγινε δεκτό το αίτημά μου, η πρότασή μου έγινε δεκτή με την έννοια ότι δεν αναβλήθηκε, συζητήσαμε, αλλά διακόπηκε για αύριο το Σάββατο. Βέβαια, η πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα δεν συνεδρίασε, υπήρξαν απαρατήσεις, εμφανίστηκε η κρίση και στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο. Οπότε συνεδριάζουμε με βάση την απόφαση της περασμένης εβδομάδας. Το λέω αυτό ότι εγώ στο μέτρο που με αφορά θα εξακολουθήσω να είμαι ενωτικός.
0: Εσείς ναι, δεν, αλλά όπως είπατε και εσείς, τα κόμματα πρέπει να έχουν μια. Είναι η όλη εικόνα που δίνουν προς τα έξω. Δεν είναι μόνο εσείς.
3: Κύριε Μπιζόγλη, ο καθένας μας κρίνεται. Εγώ δεν θα φορτωθώ τις δηλώσεις κανενός συντρόφου, όπως και κανένας σύντροφος δεν θα φορτωθεί τις δικές μου. Θα πάμε ενωτικά, συλλογικά και αλληλέγγυα. Αν μπορέσουμε να πάμε, καλώς. Αν δεν μπορέσουμε να πάμε, ο κόσμος θα μας δώσει αυτό που μας αναλογεί.
0: Πάνε δύο υποψήφοι. Τώρα θα είναι ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου.
3: Θα λήξει η προθεσμία σήμερα το μεσημέρι αργά. Θα δούμε ποιοι είναι και θα σας το ανακοινώσουμε.
1: Μέχρι τώρα είναι δύο.
3: Δεν έχω δει. Με μέλη είναι υποψηφιότητες. Mm-hmm. Θα κατεβώ σε λίγο στη Βουλή και θα τα δω. Δεν έχω εικόνα. Μάλιστα. Μπορεί να μην έχει βάλει ακόμη τυπικά και κανένας. Δεν το παρακολουθώ. Σας το λέω να το ευθέως.
1: Και επειδή έχετε αυτή την ενωτική διάθεση, να ρωτήσω αν ισχύει και για έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δυτική Συμμαχία, και αναφέρομαι στις υπόλοιπες δυνάμεις οι οποίες δεν θα βρεθούν στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρομαι δηλαδή στην αριστερά, στους απομείνοντες, στο μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη. Το βλέπετε αυτό, θα το συζητούσατε?
3: Κοιτάξτε. Ο πυρήνας της νέας πρότασης είναι με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Άρα, απριόρι, εκ των προτέρων, δεν μπορεί να αποκλείσουμε, δεν θέλω τουλάχιστον εγώ να αποκλειστεί κανένας, αλλά είναι προφανές με τον κύριο Βαρουφάκη, ας πούμε, ο οποίος θεωρεί έγκλημα καθοσιώσεως το συμβιβασμό του 2015, που για μας κράτησε τη χώρα όρθια στο ευρώ, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να υπάρξει, φαντάζομαι, σύγκληση και σύμπτωση. Αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας με το ΜέΡΑ25, ενδεχομένως, ας πούμε, να το συζητήσουμε. Αλλά οι πολιτικές διαφωνίες υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, η πρόταση ούτως ή άλλως είναι στο τραπέζι, δηλαδή με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Αυτά όμως σε επόμενο στάδιο προέχει η ανασυγκρότηση του κόμματος, γιατί ταυτοχρόνως είμαστε πολύ επιβαρημένοι για να κάνουμε δύο πράγματα.
1: Έχετε δίκιο. Προφανώς και αυτό είναι το κρίσιμο τώρα, πρέπει να αντιμετωπίσετε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
3: Εγώ.
0: Να είστε καλά. Σας. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα μου. Γεια σας.
1: Συγγνώμη, Ρίτσα, μια αντίληψη που με πολύ μεγάλο σεβασμό θα διαβάσω. Διαφορετική από αυτή που εγώ εξέφρασα στην αρχή της εκπομπής μας ως πρόλογο, ως σχόλιο. Λέει ο Σπύρος: οι βουλευτές όντως έχουν εκλεγεί με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και συγκεκριμένα επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε, όποιος ανεξαρτοποιείται, κοιτάζοντας το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μήπως είναι αυτός που τιμάει τους ψηφοφόρους του, οι οποίοι και αυτοί έχουν μετακινηθεί όπως και επικεφαλής στο νέο κόμμα. Δεν νομίζω ότι κάποιος ψήφισε τον Ξανθόπουλο με επικεφαλής τον Πολάκη ή την κυρία Δούρου. Θεμητή, σεβαστή απολύτως η σκέψη σας, κύριε Σπύρο, που διαφωνώ, αλλά αυτό έχει να κάνει με μένα προσωπικά. Εγώ δεν ψηφίζω ποτέ πρόσωπο, ψηφίζω ιδέες, ψηφίζω προγράμματα. Δέχομαι όμως ότι στην Ελλάδα η πλειοψηφία του κόσμου ψηφίζει, ταυτίζεται με πρόσωπα. Έτσι δεν είναι, κυρία Πεζόγλη?
0: Ναι, απλά σου είπα ότι εγώ είχα διαφωνία με σένα ότι μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και να παραιτηθεί. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν το είδαμε πρώτη φορά. Θα το ξαναδούμε. Θα το ξαναδούμε. Δεν είναι πρώτη φορά. Σου είπατε το 2012 είχαμε 63 ανεξάρτητους. Θα το δούμε.
1: Να
0: είναι
1: τηρούμε και τα προσχήματα όμως. Να τηρούμε και τα προσχήματα. Εγώ εκεί επιμένω.
0: Ναι, εντάξει. Ξέρεις τι γίνεται. Ο καθένας θα κριθεί από τους ψηφοφόρους του.
1: Βεβαίως.
0: Αυτοί που τον ψήφισαν θα δούμε πώς θα το σκεφτούν όταν θα πάνε ξανά στην κάλπη.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Πάμε.

0: 9, 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive. Δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα.

0: ειδικών για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις, δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?

0: Καλημέρα σας, 36 λεπτά μετά τις 11. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 με την κυρία Ρίτσα Πιζόγλη. Εδώ είναι
1: ο κύριος Γιώργος Παγκάνης. Λοιπόν.
0: Και Κατερίνα Μουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, Βάσια Κούτρα στο 2.11.208.200. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα όσα έχετε στείλει μέχρι τώρα και είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, στο θέμα των καυσίμων τώρα που μας αφορά όλους, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ο κόσμος ταξιδεύει. Πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσαν τα δηληστήρια ότι θα πουλήσουν με έκπτωση τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά ως το τέλος Αυγούστου, που πρακτικά σημαίνει ότι στηρίζουν με εισφορά 40 εκατομμυρίων ευρώ τον καταναλωτή. Τα μισά έχει Hellenic Energy και τα μισά η Motor Oil. 40 εκατομμύρια, δεν τα λες και λίγα. Τι έχει γίνει όμως στο μεταξύ? Όσοι περίμεναν ότι οι τιμές στα καύσιμα θα αποκλείσουν.

0: κλιμακωθούν μετά την ανακοίνωση των μέτρων, διαψεύστηκαν από τις διεθνείς αγορές. Από τις 10 Ιουλίου οι διεθνείς τιμές βενζίνης και ντίζελ συνέχισαν να ανεβαίνουν υπό το βάρος των νέων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι η έκταση έκπτωση των, που χρηματοδοτούν τα ελληνικά δηληστήρια δεν έρχεται να συνοδεύσει μια πτώση των τιμών, αλλά τουλάχιστον είναι ένα ανάχωμα για να μην δούμε νέες αυξήσεις που διαφορετικά θα περνούσαν στην ελληνική αγορά. Και λογικά θα δούμε και μείωση τιμών σταδιακά, εφόσον υπάρξει αποκλιμάκωση της κρίσης στον Περσικό.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά μπορείς να τις σώσεις.

0: Να πω στο φίλο μου το Θανάση. Πράγματι, Θανάση, κάποιες φορές κάνω ότι δεν ακούω, άλλες φορές κάνω ότι δεν βλέπω. Το δεν πεινάω θέλει λίγη δουλειά ακόμα, γιατί δεν το έχω φτιάξει. Αλλά θα το καταφέρω και αυτό κάποια στιγμή.
1: Είναι όλα μέσα στο μυαλό. Είναι, πώς το λένε, ένα κουμπί είναι, δεν το λένε, ότι όλα είναι στο μυαλό. Και το θέμα της πείνας και της, το αυτό τον ξέρεις, πείνα, δίψε και αυτά. Αλλά εντάξει. Και εγώ δεν το έχω καταφέρει το θέμα της πείνας.
0: Ναι, γιατί έχεις πρόβλημα, εσύ.
1: Όχι, αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Θα ήθελα να το ελέγξω. Είναι απόλυτα, ρε παιδί μου, να το διαχειρίζομαι που λένε. Δεν το διαχειρίζομαι.
0: Βλέπεις την ψόγλη και λες τώρα πόσο να έχει να φάει, κάνα δύο χρόνια.
1: Συμφωνείς? Όχι, το πρόσωπο είναι κομμένο. Δεν ακολουθεί και το υπόλοιπο. Το πρόσωπο είναι κομμένο λόγω κούρασης. Δεν είναι κομμένο και το σώμα. Το πρόσωπο πάντα κόβει, κόβει. Κόβω εκεί.
0: Ενώ εγώ παλιότερα έτρωγα τι έβρισκα μπροστά μου, τώρα κοιτάω και πίσω μου.
1: Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Κατρίνη να πούμε από το Πασόκ, να μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στην πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, και βεβαίως με επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο Μάκη. Τώρα βλέπω ανάποδα τα μήνυματα. Για να πάμε προς τα πάνω. Καλημέρα στο Μάκη που μας έχει στείλει μήνυμα. Στον Βασίλη που και εκείνος ακολουθεί, ο Βασίλης ο Κάβαλος, και εκείνον την καλημέρα μας. Στον Παναγιώτη από το. Από τη Δυτική Μάνη, από τα μέρη του Νίκου. Μπράβο. Παντού είναι. Δεν τελειώνουν. Στο Θανάση και σε εκείνον την καλημέρα αναφέρεται σε ό,τι συμβαίνει στη Λιβύη. Ο Σπύρος που λέει για τους βουλευτές, ότι εκλέχτηκαν ή όχι, με ποια σημαία εκλέχτηκαν, αυτό που έλεγες εσύ νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Στο Λεωνάρδο, καλημέρα Λεωνάρδο.

0: Διαβάζω στο real.gr για άγρια επίθεση, λέει, σκύλου έξω από φούρνο στο νοσοκομείο 66χρονος, νεκρό το κατοικίδιό του.
1: Ναι.
0: Βεβαίως θέλω να σου πω τι άλλο ήθελα να σου πω. Ο Τραμπ κατηγορεί την Κίνα πως προσπάθησε να επηρεάσει τις εκλογές του 2020. Μεγαλύτερη πειρατεία δεδομένων στην ιστορία.
1: Καλά, δεν υπάρχει αυτό που λέει. Αυτό που είπε είναι ότι επί της ουσίας η Κίνα ελέγχει ψηφιακά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών. Ότι αυτό έγινε στις εκλογές του 20. Ελέγχει δηλαδή όλο το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ. Έχει διευθύνσεις, ονόματα κτλ.
0: Και αυτά είναι τώρα εκ του πονηρού. Βάζει μέσα πλατφόρμες, Ρίτσα. Και αν ισχύει αυτό για τη μία πλευρά, γιατί να μην ισχύει για την άλλη, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, δεν ξέρω
0: γιατί
1: το ξαναφέρνει.
0: Εάν οι ασιατικές πλατφόρμες έχουν τα στοιχεία του Παγάνη όλα, γιατί τα έχει βάλει αυτός μέσα, γιατί θέλει να ανεβάζει βιντεάκια, ας πούμε, ή φωτογραφίες, γιατί να μην τα έχουν και άλλες πλατφόρμες.
1: Ναι, αυτός λέει ότι επί της ουσίας επηρέασαν το εκλογικό. Αυτό λέει πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι στις εκλογές του 2020 και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το εκλογικό σύστημα, ναι. Και πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της επιστολικής ψήφου. Δηλαδή, ναι, πώς θα είναι να έχουμε καλύτερες κλείδες ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έβαλε πολλά πράγματα μέσα στο θέμα.
0: Μάλιστα. Αυτά που συζητάνε εκεί, γεγονός πάντως είναι ότι μετά από 2-3 χρόνια τα συζητάμε και εμείς στην Ευρώπη. Μην κάνουμε ότι είμαστε διάφοροι, γιατί ό,τι γίνεται εκεί γίνεται συζήτηση μετά, με μια χρονική καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Άντε να δούμε που θα πάει το πράγμα. Σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο περιοδικά, περιοδικό In Style, Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γούντς και η Ισαμπέλ Υπέρ. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.

0: πάμε σε διαφημίσεις.
1: Να πάμε σε διαφημίσεις. Λέω Διονύση ότι περιμένει ανέκδοση στο τέλος. Και επειδή έχω εδώ συνδυασμό, είναι η Ρίτσα.
0: Ναι.
1: Και είναι και η Κατερίνα εδώ, η Ρίτσα από την
0: Ελλάδα. Τι χρυσό συνδυασμό είναι,
1: είναι χρυσό συνδυασμό. Και θα χρησιμοποιήσω ένα παλιό καλό ανέκδοτο στο τέλος όμως.
0: Δεν θα προλάβει, νομίζω. Έχω μετά τον κύριο Κατρίνη. Θα δούμε.
1: Μετά τον κύριο Κατρίνη.
0: Αν έχει χρόνο. Αλλιώ βγαίνει και στου. Βγαίνει και στου Μάνου με τον Μπάμπι να το πει.
1: Γενικά που το λέει.
0: Μπορεί να προλάβει να το πει στο Μάνου.
1: Όχι, θα προλάβω το πω σε σένα και στη βουτσά.
2: Real FM

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Τον άλλαξα και κόμμα, επειδή είναι η εποχή που αλλάζουν κόμματα. Ναι, έλα. Λοιπόν, το ξαναπάω από την αρχή. Πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλή σας ημέρα,
1: καλημέρα
0: κύριε Κατρίνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μας ευνηδιάσατε πρωί-πρωί και δεν είναι και δημοφιλής περίοδος για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, όχι τίποτα άλλο.
1: Αυτά, να ξέρετε, τα κάνει η Μπιζόγλη, είναι τα mind games της Μπιζόγλη, κύριε
0: Κατρίνη. Ναι, τα mind games.
2: Προσπαθεί να εκμεύσει, μάλλον.
0: Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε την σφοδρή αντίδραση της κυβέρνησης απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Λέει η κυβέρνηση, μας καταγγέλλατε ως κυβέρνηση υποδίκων. Επί της ουσίας, τέσσερις είναι αυτοί που διώκονται και από ό,τι φαίνεται, οι υποθέσεις τους δεν θα προχωρήσουν.
2: Αυτό δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσουν ή όχι. Καλό να μην προδικάζουν κάποιοι τη δικαστική απόφαση, αλλά είναι πραγματικά πορεία άξιων. Πώς η κυβέρνηση πανηγυρίζει, που τέσσερα στελέχη της παραπέμπονται και ασκείται δίωξη για τη γνωστή, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και δύο διευθυντές γραφείων υπουργών. Άρα σε λέω ότι τελικά δεν θα δίωξη. Κανένα ζήτημα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ναι, τώρα καλύτερα. Γιατί προηγούμενα σας πρόσφατα.
2: Ναι. Σε λίγο θα μας πείσουν ότι δεν υπήρχε καμία δίωξη, κανένα ζήτημα, ότι ποτέ δεν υπήρχε σκάνδαλο ΠΚΠ, ότι δεν καταδικάστηκε ο κύριος Μελάς και η κυρία Ρέπα, ότι δεν υπάρχει μια σειρά διώξεων που ασκήθηκαν σε πάρα πολλά στελέχη εμπλεκόμενα και διορισμένα από τη Νέα Δημοκρατία, και ότι όλα αυτά ξαφνικά απαλήφθησαν επειδή από τους 11 ή 7 δεν ασκήθηκε δίωξη. Νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και προσοχή από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κατανοητή προσπάθεια να βγουν έτσι μπροστά και να πούνε πράγματα έτσι ώστε να βγάλουν από πάνω τη ρετσινιά που το σκάνδαλο του ΠΚΠ έχει κολλήσει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί όλα τα στελέχη, όλες οι υποθέσεις, όλες οι διώξεις που ασκήθηκαν αφορούν την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Μητσοτάκη, αλλά νομίζω ότι δεν πείθουν πλέον κανένα.
1: Καλά, βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης που φιλοξενήσαμε νωρίτερα μας είπε και για δύο στελέχη δικά σας, τα οποία ήταν και μάλιστα στο φιλικό κύκλο του Προέδρου. Θέλω να πω, και επίσης θέλω να βάλω και στο, για να μας απαντήσετε στην.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης είναι γνωστός, ναι, ότι πάντα ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα και πάντα είναι επισπεύδων και είναι ο προπομός μιας εκστρατείας. Παραπληροφόρηση από την κυβέρνηση. Τώρα, αν ο κύριος Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εξομοιώσει τους βουλευτές, διευθυντές γραφείων, τους προέδρους, τους υπηρεσιακούς που τοποθετήθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας με κάποιους από τους παραλήπτες των μεγάλων επιδοτήσεων, είναι δικαίωμά του να το επιχειρεί. Όμως εδώ καταλαβαίνετε ότι το σκάνδαλο αυτό έχει ονοματεπώνυμο Νέα Δημοκρατία, υπογραφή κυβέρνηση Μητσοτάκη και συγκεκριμένα πρόσωπα. Χασάπη, Φραπέ, κυρία Σαμαρτίδου, τους βουλευτές που ασκήθηκαν δίωξη, τον κύριο Μελά που καταδικάστηκε, ο οποίος ήταν και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πέρα από πρόεδρος του ΠΚΠ, και μια σειρά στελεχών που θα δούμε εν ευθέτω χρόνο, και θα έχετε ενδιαφέρον τότε να καλέσετε τον κύριο Γεωργιάδη ή όποιον άλλο από τη Νέα Δημοκρατία τολμήσει να βγει τότε να υπερασπιστεί αυτή τη γραμμή, να δούμε τελικά τι χρώμα και τι πρόσημο
0: έχει. Εννοείται ότι έρχεται και άλλη δικογραφία, θα δούμε και άλλα πράγματα και άλλα ονόματα ή σε αυτά που ξέρουμε.
2: Εννοούμε ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία παραπέμπονται και δεν είναι μόνο κοινοβουλευτικά, είναι και υπηρεσιακά, είναι και μετακλητά, είναι γνωστοί για τις επιλεκτικές σχέσεις του με το σύστημα του Μαξίμου, όλοι αυτοί ήταν οι αυτούργοι, ηθικοί αυτούργοι και παραλήπτες ενός σκανδάλου που αφαίρεσε εκατομμύρια ευρώ από πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους για να τα δώσει στους κολλητούς του συστήματος Μαξίμου.
0: Μάλιστα. Να δούμε τώρα το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, τις κινήσεις του. Παρουσιάσατε το πρώτο κομμάτι για την παιδεία. Ο πρόεδρος παρουσίασε το θέμα της παιδείας. Δηλαδή,
2: κύριε Μπιζόγλη, ναι, εμείς τις τελευταίες 10 μέρες, γιατί πρέπει να το λέμε, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις θέσεις του για τους μικρομεσαίους, για τους επαγγελματίες,
0: ναι,
2: για τους συνταξιούχους, για την παιδεία. Έχουμε καταθέσει προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια και τη δημόσια υγεία, για μια σειρά θεμάτων της καθημερινότητας που καίνε τον κόσμο. Και προσέξτε, ακόμα και για την ακρίβεια, εδώ το ΠΑΣΟΚ τρεις μήνες πριν έλεγε μειώστε επιτέλους τον ειδικό φόρο για να πέσει τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Φτάσαμε να εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης μείωση 10 λεπτών και σήμερα που μιλάμε η βενζίνη έχει αυξηθεί 30 λεπτά ήδη. Άρα, αν η κυβέρνηση άκουγε μερικές από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, και η καθημερινότητα καλύτερη, αλλά και πολλά ζητήματα όπως το θέμα της παιδείας που νομίζω μας αφορά όλους και είναι νομίζω προϋπόθεση για να αλλάξουμε πολλά πράγματα και σαν κοινωνία αλλά και σαν κράτος και διοίκηση.
0: Καλά, και η 13η σύνταξη, και αυτό ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ.
2: Εμείς είχαμε 17 μέτρα για τους συνταξιούχους, 13η σύνταξη, το ΕΚΑΣ, μια σειρά από καταστάσεων από τον νόμο Κατρούγκαλο που μην ξεχνάμε το κύριο Τσίπρας τον ψήφισε. Και μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσει κάποια από τα στελέχη του κύριου Τσίπρα να λέει ότι θα καταργήσουν τον νόμο Κατρούγκαλο σε καμία από τις εκδοχές του. Άρα μια σειρά προτάσεων για συνταξιούχους, για τους επαγγελματίες, για τη δημόσια παιδεία, για τη δημόσια υγεία, το Παπερίν. Άρα το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές που δεν θα αργήσουν, κυρία Μπιζόγλου και κύριε Παγάνη. Και αυτό είναι σαφές παρά τις...
0: Τι το φθινόπωρο, λέτε δηλαδή τώρα 27 Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
2: Κοιτάξτε, την ημερομηνία θα διαφθορήσει ο Πρωθυπουργός. Είναι βέβαιο ότι ο Πρωθυπουργός σκέφτεται πολύ σοβαρά να πάει σε εκλογές.
1: Εσείς όμως θα μας πείτε, θα καθορίσετε το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ όταν γίνουν οι εκλογές?
2: Αυτό έλεγα πριν. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι αυτή η πλειοψηφική τάση που είναι πάνω από το 80% και θέλει αλλαγή διακυβέρνησης, αλλά πολυδιασπάται στην αντιπολίτευση. Σε ψήφο διαμαρτυρίας, αντίδραση συναισθηματική, αλλά και ψήφο επιλογής, όπως θεωρούμε ότι είναι η ψήφος του ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα και θέσεις. Εμείς λοιπόν θα παλέψουμε αυτή η πλειοψηφία αντί να πάει ως αντίδραση στις εκλογές, να πάει ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση για μια αλλαγή με σταθερότητα και ασφάλεια σαν αυτή την οποία εγγυάται το ΠΑΣΟΚ. Άρα είναι στο χέρι μας, δουλεύουμε σε αυτό, να αυξήσουμε τα ποσοστά μας, να πετύχουμε την νίκη στις εκλογές, να έχουμε την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, κάτι που με βάση τις δημοσκοπήσεις σήμερα φαίνεται δύσκολο, αλλά δεν είναι ανέφικτο γιατί είναι ρευστό το σκηνικό και αυξάνεται η τάση αλλαγής αυτής της κυβέρνησης. Εδώ λοιπόν θα κρυθούμε όλοι το επόμενο διάστημα και εμείς ως ΠΑΣΟΚ αλλά και οι Έλληνες πολίτες θα κρίνουμε τη ψήφο τους αν θέλουν αλλαγή διακυβέρνησης και να υπάρχει μια κυβερνητική προοπτική ή απλά μια ψήφο αντίδρασης που ουσιαστικά θα δικαιώσει τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Είναι ωραίο το δίλημα που βάζετε. Δεν ξέρω αν θα καταλήξει εκεί ο ελληνικός λαός, ο οποίος μπορεί να σκέφτεται να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ ή κάποιο άλλο κόμμα. Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο, ίσως σε μία από τις επόμενες ημέρες. Αν έχετε τη διάθεση.
2: Κύριε Παγάνη, κύριε Μπιζόγλη, τη δύναμη την έχει ο ελληνικός λαός και με την ψήφο του θα καθορίσει το πού θέλει να οδηγηθεί η Ελλάδα την επόμενη δεκαετία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατρίνη. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Δελτίο το κάνεις, πάλι δεν προλάβαμε, ούτε ρωτήσεις να κάνουμε.
0: Τίποτα. Και δεν ακούσαμε και τις απόψεις σου, δεν ακούσαμε ανέκδοτα, δεν ακούσαμε τίποτα. Και απόψεις διατυπωμένες και ούτε ανέκδοτα.
1: Λοιπόν,
0: πώς το στερήθηκα αυτό σήμερα.
1: Ένα ζευγάρι, παλιό και αγαπημένο. Ένα ζευγάρι.
0: Παλιόγλωστο.
1: Γυρνάει λοιπόν η κοπέλα και λέει η κυρία στον κύριο, του λέει ρε Τάκη, με απατάς? Και απαντάει ο Τάκης, όχι, λέμε. Τι έχετε πάθει όλες σήμερα?
0: Τελείωσε. Έτσι τελειώνουν τα ανέκδοτα του Γιώργου. Σα σφαίρα. Ξαφνικό θάνατο είναι. Και εγώ έτσι το βλέπω.
1: Όχι, με προκάλεσε και μου είπε δεν προλάβει να βρει ανέκδοτο. Γι' αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά πάντα προλαβαίνει να στριμώξει ένα τόσο ωραίο ανέκδοτο. Και εντάξει, δεν είναι, ξέρεις, το θέμα μου είναι το αυτό που πραγματικά δεν μπορώ να.
1: Ποιο δεν μπορείς.
0: Που το λέει, εμείς μένουμε παγωτά και ο Γιώργος γελάει.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή ο Γιώργος τουλάχιστον το χαίρεται. Υπάρχει κάποιος σε αυτή την ομάδα που χαίρεται το ανέκδοτο που λέει. Ο ίδιος.
1: Έχεις μια ευγενική έκφραση, όπως και ο Κουδαλάκης. Η
0: δουτσά
1: στην αρχή είναι αγριεμένη όταν τα ακούει.
0: Στην αρχή, αλλά μαλακώνει όμως. Μαλακώνουμε όμως σιγά σιγά στον δρόμο, μαλακώνεις.
1: Ναι,
0: κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Απλά είναι το πάντα το τέλος σου είναι απότομο.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Να ειδοποιεί.
1: Να μην προλαβαίνει να επεξεργαστεί το μυαλό.
0: Καραβαγκό. Ειδοποιεί, αγόρι μου. Λοιπόν, ακολουθεί Μάνος και Μπάμπης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Real FM.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Άδεια για την ανέγερση νέου ξενοδοχείου κλασικού τύπου 5 αστέρων, δυναμικότητας 90 κλίνων, με εστιατόριο και κοινό χρηστή πισίνα, εκδόθηκε από την Ιδόμ Γορτινίας για επένδυση που θα αναπτυχθεί στη θέση Πυργάκη. Συνελήφθη χθες στη Δημητσάνα 67χρονος για τις ευάρωσεις του εκκρεμούσαν απόφαση του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων ναυπλίου για φοροδιαφυγή, καθώς και απόφαση του τριμελούς εφετείου ναυπλίου για δημόσια έσοδα. Πνιγμοί μέσα σε διάστημα 24 ώρων καταγράφηκαν στην περιφέρεια Πελοποννήσου και συγκεκριμένα σε παραλίες στο Γήθιο και στα Ισθυμία. Περισσότερα στο arkadianet38.gr. Σε 6 προσλήψεις καθαριστριών πλήρους απασχόλησης για τις σχολικές μονάδες που προχωρά ο Δήμος Μεγαλόπολης. Από σήμερα έως και την 30 Ιουλίου γίνονται δεκτές οι σχετικές αιτήσεις. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Δημητσάνας Σύγχου Βυστίου θα λάβουν χώρα αύριο και μεθαύριο λόγω τέλεσης του αγώνα με την επωνυμία 25η Ανάβαση Δημητσάνας Σύγχου Βυστίου. Νέες ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ για το πρόγραμμα Voucher που αφορά τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Λεπτομέρειες στο arkadianet38.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Στην Τζουρ Γκάρντεν θα συνεχίσει την καριέρα του Χρήστος Αλμύρας αφού ο Αστέρας Άκτορ πέτυχε ένα deal που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και άλλη μεταγραφή για τον Πανθυρεατικό ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Οικονομόπουλου.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με συννεφιά και κατατόπους βροχή έως το απόγευμα, το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, στους 29 βαθμούς, η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
11: Ο Θόδωρος. Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
11: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Χαίρετε και καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Και βέβαια σήμερα είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου, οπότε αρχίζει, έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας και θα έχουμε και πολύ ζέστη από ό,τι φαίνεται Κυριακή και Δευτέρα και εδώ στην περιοχή μας και στην Πελοπόννησο βέβαια. Επίσης θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι είναι η τελευταία μας εκπομπή μέχρι και τις 27 Ιουλίου, όταν και θα επιστρέψουμε από μια μικρή άδεια μιας εβδομάδας, γιατί πρέπει και εμείς τι να κάνουμε τώρα, είναι καλοκαίρι, πρέπει να ξεκουράζονται, να υπάρχει αγρανάπαυση, να μπορούμε να συνεχίσουμε και μετά. Θα επανέλθουμε λοιπόν 27 για να κλείσουμε και το μήνα Ιούλιο και να μπούμε στον Αύγουστο που είναι και παχές οι μύγες, αλλά φέτος δεν έχουμε δει και πολύ μύγα, η αλήθεια είναι, κουνούπια πάντως έχουμε δει. Και τα τζιτζίκια έκαναν έντονη την εμφάνισή τους πλέον και στην Τρίπολη. Και όταν λέμε τα τζιτζίκια έκαναν την εμφάνισή τους, δεν μιλάμε για τα δάση και τα άλση, μιλάμε για το κέντρο της Τρίπολης, όπου τζιτζίκια, εάν δεν κάνουμε λάθος, ακούστηκαν πρώτη φορά πριν από 2 μέρες, λόγω της ζέστης βέβαια.

Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα όπως περιγράφεται από τις εφημερίδες τις σημερινές, που είναι πάλι το ίδιο κλίμα βέβαια, όπως σχεδόν καθημερινό στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Όλο και περισσότερο πολλώνεται το κλίμα, καθώς πλησιάζουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στις προώρες, από ό,τι φαίνεται, εκλογές, και μάλιστα το νέο πρόταγμα από ό,τι φαίνεται θα είναι, πέραν της σταθερότητας εντός εκτός αγωγικών ή της ασφάλειας εντός εκτός αγωγικών, θα είναι η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όπως έχουμε πει η χώρα μας την αναλαμβάνει το επόμενο καλοκαίρι, όχι σε ένα χρόνο περίπου από σήμερα, αλλά και οι τελευταίες δόσεις χρηματοδοτικών ενισχύσεων από πλευράς Ευρώπης για να γίνουν έργα υποδομής, τα οποία δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα θα γίνουν. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες.

0: Χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next
2: Generation. Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή. Εσείς απ' έξω. Γιώργος Λιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Ανατόπουλος ρύθμιση των ηχών.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρώτο, με την πρώτη σελίδα της εφημερίδος Δημοκρατία. Θράσος χωρίς όρια. Ο κεντρικός τίτλος. Σκάνδαλο ΠΚΠ μετά τις παραπομπές των τεσσάρων γαλάζιων βουλευτών. Αντί να απολογηθεί, ο Μητσοτάκης ζητά και τα ρέστα, κάνει λόγο για διασυρμό έντιμων πολιτικών και στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και συνεχίζει. Η ξετσιποσιά και η αλαζονία τους είναι τέτοιες που έφτασαν στο σημείο να πανηγυρίζουν και να προκαλούν που ασκήθηκαν ποινικές διώξεις μόνο σε αυτούς και όχι στους υπολείπους.

κατά τα λοιπά. Σε άλλα θέματα, άδικη δίωξη στο πλευρό των δύο συναδέλφων τους για το Άργος η αστυνομική. Το ψήφισμα των 58 ενώσεων της ΠΟΑΣΥ, είναι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Δεν υπάρχει πρόβλημα. Προκλητικός ο Ταχιάος για τα 200 ρηγματωμένα, όπως το ονομάζει, με ρήγματα δηλαδή, σπίτια στην Κυψέλη. Οι επιστήμονες εκπέμπουν SOS και οι κάτοικοι αγωνιούν. Με ένα κλικ το ξεμπλοκάρισμα των κατασχεμένων λογαριασμών, με οι προϋποθέσεις για χιλιάδες οφείλετες, φυσικά με περιορισμούς έτσι. Και σβήνει η αγορά, υποστηρίζει η εφημερίδα. Στα ύψη τα φέσια από ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές αυξήθηκαν κατά 5,6% σε σχέση με πέρσι. Ελεύθερος τύπος. Μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές. Στροφή αγοραστών, μιλάμε για τα κίνητα, έτσι. Στροφή αγοραστών σε αναδυόμενες γειτονιές και μετρό.

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες? Στο αρχείο υποθέσει 7 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, δίωξε σε 4 για πλημέλημα έως Νοέμβριο οι δίκες. Και που μου λέμε η πολιτική δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο, πώς δεν έχει? Η αναβίωση του πολέμου των Φόκλαντ στο Μουντιάλ. Αν δεν ξέρετε τι είναι ο πόλεμος των Φόκλαντ, να τον γκουγκλάρετε. Δεν θα κάτσουμε τώρα να κάνουμε τέτοιες ιστορικές αναφορές για ένα πόλεμο μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Το πανό των Αργεντίνων μετά την επική πρόκριση και το πολεμικό πλοίο των Άγγλων κοντά στα νησιά. Για την ιστορία να πούμε, τον πόλεμο για τα νησιά Φόκλαντ τον κέρδισε η Αγγλία απέναντι στην Αργεντινή. Αλλά η περίοδος ήταν τέτοια όταν έγιναν αυτά τα γεγονότα που επηρέασε και το ποδόσφαιρο για πολλούς και διάφορους λόγους που τώρα δεν θα μπορούσαμε να τους αναλύσουμε επαρκώς.

Η εφημερίδα Τα Νέα. Γιατρό του ΕΣΥ αποζημιώνει για υπερκόπωση απόφαση σταθμός. Διεκδίκησε δικαστικά και πήρε 20.000 ευρώ. Και τώρα προσέξτε τώρα πώς παρουσιάζεται το θέμα το ΠΚΠ με πιο ισορροπημένο θα λέγαμε τρόπο. 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΚΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο τριμελές πλημελίο δικείο Αθηνών για μια σειρά από αδικήματα, μεταξύ αυτών 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευσης, ζητήστε στη γνώμη, είπε ο Μητσοτάκης, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το Πασόκ. Για πρώτη φορά επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στο Τσίπρα. Αυτό που έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Οι διαρροές της Κουμουνδούρου για το σχέδιο του πρώην Πρωθυπουργού. Συνεχίζεται η έξοδος βουλευτών και στελεχών. Βασικά είναι τέος Πρωθυπουργός. Όχι πρώην. Τέος. Γιατί έχει αντικατασταθεί από τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά έκτοτε δεν υπάρχει άλλος Πρωθυπουργός. Ο τελευταίος που είναι τον κύριο Μητσοτάκη είναι ο κύριος Τσίπρας. Άρα είναι τέος. Και 19 χρόνια πριν, όταν ο Μέση συνάντησε τον Γιαμάλ. Και σκεφτείτε ότι ο Γιαμάλ είναι μωρό. Στη φωτογραφία με το Μέση και μέσα σε σκάφη μικρή που τα μωρά που κάνεις μπάνιο τα μωρά τα... Ναι, έχει πολύ πλάκα. Μερικές φορές η μοίρα γράφει τα πιο όμορφα σενάρια από ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο της UNICEF στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο τότε 20χρονος Λιονέλ Μέση κάνει μπάνιο των λίγων μηνών Λαμίν Γιαμάλ και την Κυριακή θα είναι αντιμέτωπη για το τρόπαιο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Λοιπόν, και ένα θέμα εδώ από Τα Νέα που έχει πρακτική, θα λέγαμε, σημασία και χρήση. Πώς αντιμετωπίζονται τσιμπήματα, αλλεργίες και δαγκώματα από, όχι από ανθρώπους άλλους, από μέλη του Ζωικού Βασιλείου, έτσι. Το μακελιό. Η μαφία ταΐζει με ματωμένο χρήμα τους πολιτικούς. Μπράβο. Βιλωμένο γράμμα διαβάζει. Ολιγάρχης βομβιστής χρηματοδότης του Τσίπρα. Έστειλε γλάστρα βόμβα και ακροτηρίασε τον εραστή της γυναίκας του. Όλους αχταρμάς εδώ. Το θύμα πήρε 1,5 εκατομμύριο ευρώ από μπάτσο Εκαμίτη και το βούλωσε στο δικαστήριο. Εντυπωσιακό σενάριο αυτό.

Εφημερίδα Εστία, 22 διώξεις εις βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης. Το πρώτο κύμα διώξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνει και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κλητήρια. Εξπρές λόγω παραγραφής. Δηλαδή θα επισπευστεί η διαδικασία για να μην παραγραφούν τα αδικήματα, ούτως ή άλλως είναι πλημεληματικού χαρακτήρα όπως έχουμε τονίσει. Και το χαρακτηριστικό τίτλο στο άρθρο του κ. Μανώλη Κοτάκη είναι «Και υποδίκων και καταδίκων». Ουσιαστικά απευθυνόμενος, αν θέλετε, σχολιάζοντας τις θέσεις, τις νέες δηλώσεις τόσο του κ. Μητσοτάκη όσο και του κ. Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Και ότι εδώ ο τίτλος της εφημερίδας λέει «Εις βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας», παρότι μιλάμε για δημόσιους λειτουργούς, ακριβές είναι. Γιατί όπως είπαμε χτες, οι διώξεις είναι σε ανθρώπους που είχαν διοριστεί σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο και αφορούν το 21, που όντως είναι στελέχη με τον έναν τον άλλο τρόπο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.

Η εφημερίδα των συντακτών ζητούν και τα αρέστα στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, στρέμματα κυβερνητικού θράσους. Κάνει και αναφορά στο ίδιο το σκάνδαλο με τα στρέμματα. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών για το 2021, όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης. Η Λάουρα Κοβέση και η ομάδα της επιλέγουν να συνεχίζουν τη δουλειά τους, αναφέρουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύντομα η δίκη των τεσσάρων ομαδικά πειρά από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο κύριος Τσίπρας εχθές έκανε διαδικτυακή συζήτηση με μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Διάφοροι πυλώνες του οικονομικού προγράμματος του κόμματος συζητήθηκαν. Στο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτούς που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, προβάδισμα Μαδούρου για τη θέση του Προέδρου, της Προέδρου αν θέλετε, καταγγελίες πολλά και για μηχανισμό. Ακόμα δεν άρχισαν και αρχίζουν τα μεταξύ τους τώρα. Έχουν μείνει τρεις, σε λίγο θα μείνουν δύο. Πάλι. Και προσφυγικό, καλά κρατούν οι παραβιάσεις, υποστηρίζει η εφημερίδα, δικαιωμάτων στα ελληνικά σύνορα. Το τεκμηριώνουν δύο ανεξάρτητοι θεσμοί, το Γραφείο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Frontex και ο Μηχανισμός Καταγραφής στο πλαίσιο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Πάμε στην εφημερίδα «Η Καθημερινή». Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Για να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ όμως. 5 όρους πρέπει να πληρούν οι μειώσεις τιμών που θα εφαρμοστούν από το τέλος Αυγούστου στο πλαίσιο της συμφωνίας κυρίων, σε εισαγωγικά, μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, οι μειώσεις θα πρέπει να αφορούν βασικά αγαθά, να είναι τουλάχιστον 5% και να φτάνουν το 15% στα κρέατα και το 20% στα υπόλοιπα, να ισχύσουν τουλάχιστον για ένα δίμηνο σε κάθε κωδικό, ενώ η συνολική διάρκεια της συμφωνίας ορίζεται στους 4 μήνες και να υπολογιστούν επιτιμών χωρίς προσφορές. Τέλος, τα προϊόντα με μείωση τιμών θα πρέπει να έχουν ειδική εμφανή σήμανση στα ράφια. Για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και αυτό.

Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές, πέφτουν οι νομικές. Πανελλαδικές εξετάσεις φυσικά το θέμα αυτό. Λοιπόν, κλιμάκωση ή μπλόφα από Τραμπ. Πόλεμο στο Ιράν. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσίευματα, ο πρόεδρος Τραμπ κλείνει προς την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, καθώς ενημερώθηκε για πιθανές επιλογές χερσαίων, δηλαδή, ίσως, όπως είναι εκείνη της κοινοποίησης χερσαίων στρατευμάτων και του βομβαρδισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων. Μάλιστα. Καλά, τώρα το λένε αυτό, αύριο μπορεί να λέει άλλα. Έτσι. Τι θα κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα που ο πόλεμος επανεκκίνησε, μπλοφάρει όταν απειλεί με νέα κλιμάκωση ή το εννοεί? Συνήθως μπλοφάρει, αλλά κανένας δεν ξέρει με αυτόν. Η καθημερινή στην πρεμιέρα της Οδύσσειας. Μικρή και μεγάλη συνέρευσαν χθες τους κινηματογράφους για την πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν. Η καθημερινή παρακολούθησε την ταινία και μίλησε με τους πρώτους θεατές στην αίθουσα IMAX, γιατί έχει γυριστεί με IMAX, τον Village Cinema στο The Mall Athens και κατέγραψε τις εντυπώσεις τους, ενώ συνάντησε και έναν Έλληνα Κασκαντέρ που ενσάρκωσε έναν από τους Λεστριγόνες. Ο ρόλος μου ήταν ένα πολύ μικρό κομμάτι σε μια τεράστια παραγωγή, ήταν μια απίστευτη εμπειρία, είπε ο Έλληνας Κασκαντέρ Βασίλης Ψαλτόπουλος. Και εμείς την είδαμε την ταινία χθες στο Ναύπλιο, καθώς ως γνωστόν η Τρίπολη δεν έχει θερινό σινεμά, οπότε πώς θα τη δείξει την ταινία το συνεβέλη της Τρίπολης, αφού θα τη δείξει σίγουρα όταν θα ανοίξει τέλη Αυγούστου. Την είδαμε λοιπόν στο Ναύπλιο, μπορείτε να δείτε μια κριτική στο arcadia138.gr. Δεν έχει spoilers, ελάχιστα spoilers έχει, περιγράφει το πλαίσιο της ταινίας και τι θα πρέπει να περιμένετε. Είναι μια πολύ καλή ταινία, εντυπωσιακή παραγωγή, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό ήταν και αναμενόμενο και από εκεί και πέρα, όπως λέει και η ίδια ταινία στην έναρξή της, είναι βασισμένη επάνω στην Οδύσσεια του Ομήρου. Βασισμένη, based on, έτσι, βασισμένη. Μην περιμένετε να δείτε την Οδύσσεια του Ομήρου όπως είναι γραμμένη κατά γράμμα, έτσι, μην το περιμένετε αυτό. Υπάρχουν πολλοί, άλλωστε είναι γνωστό ότι όπως γίνεται κατά κόρον και στις τραγωδίες, στις αρχές ελληνικές και γενικά σε οτιδήποτε έχουμε από την περίοδο εκείνη, την ευρύτερη εκείνη αρχαϊκή περίοδο, πολλοί δημιουργοί προσπαθούν να πουν κάτι άλλο που να άπτεται και των σύγχρονων καταστάσεων, να μπορεί να είναι και πιο κατανοητό, πιο οικείο στον σύγχρονο άνθρωπο. Και πολύ λογικό είναι αυτό βέβαια. Κύριο άρθρο, ορατός κίνδυνος ο τίτλος. Η απουσία κανόνων και το απρόβλεπτο τείνουν να γίνουν η νέα κανονικότητα στο διεθνές σκηνικό, από το οποίο επηρεάζεται άμεσα και η οικονομία. Προφανώς. Ο πρόσθετος κίνδυνος για τη χώρα είναι ότι έχει ουσιαστικά εισέλθει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, με όλο και περισσότερους παράγοντες της αγοράς να επισημαίνουν τις συνέπειες που έχει η πολιτική αβεβαιότητα στην ελληνική οικονομία. Αυτό που απαιτείται επομένως είναι το ελάχιστο τουλάχιστον της συνένεσης, ώστε να μην γκρεμιστούν όσα έχουν επιτευχθεί με κόπους και θυσίες, και όχι μια πλειοδοσία παροχών και ευχολογίων. Αυτά να τα πείτε εκεί που πρέπει, αγαπητοί. Στο μεταξύ, επανακυκλοφορεί στις αίθουσες, αφού είπαμε και για την Οδύσσεια, η κλασική ταινία του αρκά δημιουργού Σταύρου Τσιόλη, «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Αυτή τη εβδομάδα λοιπόν έχουμε επανακυκλοφορία της ταινίας της κινηματογραφικής θέωσης της Ελλάδας και με αυτή την αφορμή η καθημερινή συνομιλεί με έναν εκ των πρωταγωνιστών, τον Αργύρη Μπακιρτζή, επίσης ερμηνευτή του συγκροτήματος «Χειμερινοί κολυμβητές».

Εφημερίδα Κόντρα. Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. Τι σηματοδοτεί σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τέσσερις παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η στήλη Κοντρασόλα, εγγυήσεις για τα κτίρια. Ο τίτλος. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων που εμφάνισαν ρογμές εξαιτίας των έργων του μετρό, ζητά ο Δήμος Αθηναίων. Και μετά αναλύει περαιτέρω ή αν θέλετε δίνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή ακριβώς τη διαδικασία ή την είδηση. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν τον Τραμπ για ερχεσές επιχειρήσεις στο Ιράν. Και με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί οφειλετών υπό προϋποθέσεις, έτσι. Ας πούμε, αυτό γίνεται εφόσον οι οφειλέτες έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Και μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις.

πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις, κλείνουμε την πρώτη ώρα με το ριζοσπάστη. Σκάνδαλο το ΠΚΠ. Διώξεις εναντίον 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο αρχείο για 7. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δηλώνει είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απεργία στο εμπόριο στις 19 Ιουλίου, μεθαύριο. Την Κυριακή τη θέλουμε για μας και τα παιδιά μας, δεν τη χαρίζουμε στα αφεντικά μας. Όλοι στην απεργία εξαπεργιακές συγκεντρώσεις. Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης όμως πρότεινε να μην ανοίξουν τα καταστήματα 19 Ιουλίου, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος για απεργία και ούτε χαρίζεται η Κυριακή στα αφεντικά εντός εκτός εισαγωγικών. Άλλωστε εδώ είναι και πολύ αφεντικά οι ίδιοι βέβαια, αλλά είναι κλειστά τα καταστήματα στην Τρίπολη. Λοιπόν, την Κυριακή θα πάμε όλοι για μπάνιο. Προσέξτε εδώ όμως μια είδηση που έχει ενδιαφέρον αν ισχύει. Ποινή φυλάκισης σε Φαντάρο επειδή διάβαζε το ριζοσπάστη. Κλιμακώνονται οι διώξεις σε βάρος στρατευμένων. Ερωτήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή. Πού βρισκόμαστε ρε παιδιά, τι είναι αυτό? Αν ισχύει είναι, εντάξει, κωμικοτραγικό είναι. Σίγουρα υπάρχει διάταξη που λέει ότι απαγορεύεται να διαβάζουν οι Φαντάρο, όχι μόνο ριζοσπάστη, γενικά, ξέρω εγώ, πολιτικά έντυπα, πώς να το πούμε, εφημερίδες που... Αλλά εντάξει, εδώ στην πραγματικότητα φυσικά οι φαντάροι ό,τι θέλουν βλέπουν στα κινητά τους. Έτσι, μην τρελαθούμε. Γιατί τα κινητά επιτρέπονται κανονικά στον ελληνικό στρατό. Μην φανταστείτε ότι απαγορεύονται. Επειδή μπορεί να έχετε ακούσει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και κεντρικό θέμα της εφημερίδας ο ριζοσπάστης. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος για το περιστατικό στο Θριάσιο. Εκεί αναφέρεται το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επανερχόμεθα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Άδεια για την ανέγερση νέου ξενοδοχείου κλασικού τύπου 5 αστέρων, δυναμικότητας 90 κλινών, με εστιατόριο και κοινόχρηστη στην πισίνα, εκδόθηκε από την ΙΔΟΜ Κορτινίας για επένδυση που θα αναπτυχθεί στη θέση Πυργάκη. Συνελήφθη χθες στη Δημητσάνα 67χρονος για τις ευάρωστο εκκρεμούς αναπόφαση του μονομελούς εφετείου κάκου οργημάτων ναυπλίου για φοροδιαφυγή, καθώς και απόφαση του τριμελούς εφετείου ναυπλίου για δημόσια έσοδα. Να υλοποιηθεί το έργο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Πύργου στο τμήμα Βιτίνα Αρχαία Ολυμπία με παράκαμψη των λαγκαδίων, πρότεινε σε συνέντευξη τύπου σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα Αρκαδίας. Σε 6 προσλήψεις καθαριστριών πλήρους απασχόλησης για τις σχολικές μονάδες του, προχωρά ο Δήμος Μεγαλόπολης. Από σήμερα έως και την 30 Ιουλίου γίνονται δεκτές οι σχετικές αιτήσεις. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Δημητσάνα Ζήγο Βυστίου θα λάβουν χώρα αύριο και μεθαύριο λόγω τέλεσης του αγώνα με την επωνυμία 25η Ανάβαση Δημητσάνας Ζήγο Βυστίου. Επίκαιρη ερώτηση για την προωθούμενη εγκατάσταση 57 γιγαντιαίων ανεμογεννητριών και σταθμών αποθήκευσης στα Γεράνια Όρη κατέθεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η Λαϊκή Συσπήρωση Πελοποννήσου.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Στην Τζουρ Γκάρντεν θα συνεχίσει την καριέρα του Χρήστος Αλμύρας αφού ο Αστέρας Άκτορ πέτυχε ένα deal που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και άλλη μεταγραφή για τον Πανθυραϊτικό ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Οικονομόπουλου.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με συννεφιά και κατατόπους βροχίως το απόγευμα το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, στους 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Μανφέλ για τον Μακέντα. Αλάκμπε κάνει το σουτ. Γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASS απ' έξω. Ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Συνεχίζουμε με τις εφημερίδες, τα πρώτες σελίδες βέβαια. Political. Φιάσκο Κοβέση. Βαριά εκτεθειμένη, αναφέρει η εφημερίδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας, μετά την αρχιοθέτηση των 9 υποθέσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι λένε βουλευτές και πρώην υπουργοί που τους είχαν κρεμάσει στα μανταλάκια. Το μανιφέστο, φανταστείτε τι λέει εδώ. Έπεσε η μάσκα της Κοβέση. Ο ΠΚΠ κατέρευσε και βορεία Νοβάρτης νούμερο 2. Ελλείψη στοιχείων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έβαλε εκούσα άκουσα, ήθελε δεν ήθελε δηλαδή, στο αρχείο 7-2 υποθέσεις. Πώς διαπλεκόμενα μη και τοξική αντιπολίτευση κρέμασαν στα μανταλάκια 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

χθες είδαμε και μία, αυτό που είπαμε και εμείς βέβαια, απλώς χρησιμοποίησαμε άλλο ζώο εμείς. Είδαμε και μία ανάρτηση από βουλευτή, πάλι ποτέ βουλευτή βέβαια, και στέλεχος πάλι ποτέ του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που μας σωστάγανε, μας πήραν και το βόδι, σχετικά με αυτή την αντιμετώπιση του θέματος. One Voice. Αποκάλυψε η Financial Times για την τσέπη του Προκοπίου αγάπησε σε εισαγωγικά τον Πούτιν. Έβαλε βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ποιος φαντάζεστε. Εθνικός Κήρυκας. Δόκτωρ Γρηγόρης Αργυρός. Η Αστόρια παραμένει ελληνικό προπύργιο. Ή προγεφύρωμα, για να καταλάβουμε τη Νέα Υόρκη ολόκληρη. Μπορεί. Και έχει ένα πίνακα με τον πληθυσμό και τη συγκέντρωση της ελληνικής των ελληνικής καταγωγής κατοίκων σε όλες τις περιοχές της Αστόρια, όπως δείχνουν οι πενταετείς εκτιμήσεις της Αμερικανικής Κοινοτικής Έρευνας. Διώξεις κατά 4 βουλευτών για ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο αρχείο 9 υποθέσεις, σφοδρή σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Οδύσσια, πάθος σε κάθε σκηνή. Κριτική στην εφημερίδα New York Times.

Μεταξύ άλλων υποστηρίζει η κριτικός ότι η αγάπη του Christopher Nolan για τον κινηματογράφο και η αφοσίωση του σε αυτόν, σε όσα μπορεί να πετύχει, σε όσα μπορεί να γίνει και σε όσα οφείλει να είναι, διαπερνούν ολόκληρη τη φιλμογραφία του σαν ηλεκτρικό ρεύμα, φωτίζοντάς την και συχνά παρασύροντας και τον ίδιο το θεατή. Αυτό το πάθος είναι παρόν σε κάθε καρέ της μνημειώδους μεταφοράς της Οδύσσειας, ενός από τα πλέον χαρακτηριστικά έργα του Nolan, τόσο προς τις θεματικές του αναζητήσεις, όσο και προς την παιγνιώδη κινηματογραφική του φόρμα, τη δυναμική δράση και την απροκάλυπτη διάθεση για εντυπωσιασμό.

Απογευματινή. Φιάσκο ολικής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα. Εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια, σε εισαγωγικά, υπουργών και βουλευτών. Βαριές αιχμές του Πρωθυπουργού προσκοβέσει για εμπλοκή στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Σε άλλες ειδήσεις, Ρένα και Παύλος, Ρένα Δούρου, Παύλος Πολάκης, σφάζονται σε εισαγωγικά στα ερείπια του ΣΥΡΙΖΑ. Κοινή υπουργική απόφαση με μισθούς έως 1.192 ευρώ, 4.000 άνεργοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μέσω ΔΥΠΑ, πρωινό ΑΕΔ. Μη κρατικά ΕΗ από το Βρετανικό ΚΙΛ, η έκτη νομική σχολή στην Ελλάδα. Είναι και μη κερδοσκοπικά, αν δεν θυμάστε αυτή την πλάκα. Και ακατάπαυστο πύρο, Τραμπ έτοιμος να κλιμακώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Ελεύθερη ώρα, απόγνωση και εγκατάλειψη. Δεν μας αφήνουν να υψώσουμε σημαία στο Τριεθνές του Εύρου, υποστηρίζουν κάποιοι κάτοικοι του Τριεθνούς, προφανώς. Οι τέσσερις στο ΠΚΠ, πικρός φραπές για Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο και Σενετάκι που δηλώνουν αθώοι. Και Κωνσταντίνος Πλεύρης σε Τσίπρα, ωρεολόγος αερολογής. Μη μου ξυπνάς το παρελθόν, Αλέξη βαρύνησε με την προδοσία της Μακεδονίας, ενώ δεν απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα. Ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τη χρεοκοπία της Ελλάδος? Ποια χρεοκοπία? Ποιο το πρόγραμμά σου για το δημογραφικό? Ποιο το πρόγραμμά σου για τη μετανάστευση των νέων Ελλήνων, που είναι αντίστοιχο, παρεμφερές μάλλον? Ποιο το πρόγραμμά σου για την προβολή της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού? Α, πρέπει να έχουν τα κόμματα και πρόγραμμα για την προβολή της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού. Που πότε? Ποιο το πρόγραμμά σου για τα ναρκωτικά? Και σύμφωνα με την εφημερίδα τώρα Ελεύθερη Ώρα, οπότε πάρτε το under advisement που λέμε στα ελληνικά. 6 στους 10 πολίτες αντιστέκονται στεναρά στον ακμό εκβιασμό. Δεν θα μπορούν να βρουν ραντεβού. Δεν μπορούν να κόψουν τις παλιές ταυτότητες. Λες και δεν μπορούν να κόψουν συνήθειες. Το αίτημα είναι ένα και πολύ απλό. Να θεσμοθετηθεί προαιρετική χρήση της ψηφιακής ταυτότητας και του προσωπικού αριθμού. Δεν είναι ψηφιακή ταυτότητα. Αναλογική είναι. Υπάρχει. Απλώς έχει και τσιπ. Αλλά υπάρχει ταυτότητα. Δεν είναι ψηφιακή. Μόνο. Τέλος πάντων. Και να διατηρηθεί το δικαίωμα μιας πλήρους αναλογικής ζωής χωρίς ψηφιακούς καταναγκασμούς και χωρίς αποκλεισμούς. Ζητάμε πολλά. Ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε ξεκάθαρα όχι στον προσωπικό αριθμό από το βήμα της Βουλής. Μπράβο, τι θα έκανε ο κ. Βελόπουλος. Αυτά τα θέματα του έχουν απομείνει.

Και ξεκινάμε με τις εφημερίδες της Πελοποννήσου, της περιφέρειας Πελοποννήσου. Καταλήτης ανάπτυξης ένα Ινστιτούτο Ελαιοκομείας. Την όθηση και τους ορίζοντες για τη Λακωνία αναλύει η μελέτη του ΙΜΕ, ΓΕΣΕΒΕ.

Ελευθερία της Καλαμάτας, συνέδριο ΚΕΔΕ, Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου. Η καρδιά της αυτοδιοίκησης θα χτυπήσει στην Καλαμάτα. Την πραγματοποίηση λοιπόν του τακτικού συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων για το 2026 στην Καλαμάτα, από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου, ανακοίνωσαν χθες σε συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο Καλαμάτας ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, που είναι πρώην αντιδήμαρχος, δήμαρχος Πύλου Νέστορος, του Δήμου Πύλου Νέστορος.

και πρεμιέρα απόψε για το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, πολύ μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για την περιφέρεια Πελοποννήσου, στα όρια, στα εντός της περιφέρειας Πελοποννήσου μάλλον, γιατί στο πλαίσιο της οποίας θα υπάρχει και μία παράσταση σύγχρονου χορού στην Τρίπολη τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, με τίτλο «Do Birds Dream of Flying?» Ονειρεύονται τα πουλιά ότι πετάνε ή ότι θα πετάξουν.

και το Θάρρος Μεσσηνίας έχει μία συνέντευξη της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Φεστιβάλ Χορού, της κυρίας Τζέννης Αργυρίου, η οποία δηλώνει μεταξύ άλλων ότι μας ενδιαφέρει ο χορός να βγαίνει έξω και να συναντά τους ανθρώπους εκεί που ζουν, σε εναλλακτικούς χώρους, δηλαδή αναφέρεται σε εναλλακτικούς χώρους παράστασης ουσιαστικά.

Πάμε και στον πρωινό Μωριά. Δένει τις κάλπες με τις Βρυξέλλες. Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τα επόμενα χρόνια και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετατρέπει η κυβέρνηση σε κεντρικό διακύβευμα ή κεντρικά διακυβεύματα των εκλογών του 2027. Ναι, αρκεί να γίνουν 27 εκλογές. Ο ΠΚΕΠΕ δίωξε σε 22 πρόσωπα, κατηγορούμενοι 4 εν ενεργεία βουλευτές, πολιτική κάλυψη τον Παύλο Μαρινάκη. Τι καταθέσαμε, τι μας υποσχέθηκαν και τι περιμένουμε για την Εθνική Οδό 74, αναφέρεται στην κινητοποίηση των Γορτινίων προχθές μπροστά από το Υπουργείο Υποδομών και Περιβάλλοντος. Το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί για το κλείσιμο και της σημερινής εκπομπής.

0: προτιμένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110, σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, I Car Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, για 20 περίπου λεπτά ακόμα θα ακούτε τη ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία 938, εσείς απ' έξω, με τον Γιώργο Ηλιόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στη ρύθμιση των ηχών. Για να έρθουμε τώρα στην ενημερωτική μας ιστοσελίδα arkadianet38.gr. Νέα επένδυση για πεντάστερο ξενοδοχείο 90 κλινών κρεβατιών δηλαδή στην Αρκαδία, στη Γορτινία. Στο Πυργάκι εν προκειμένου. Ανακοίνωση Περιφέρειας Πελοποννήσου για νέα έργα που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Το αστυνομικό ρεπορτάζ πάντα πλούσιο βέβαια. Μεταξύ άλλων ειδήσεων, χειροπέδες σε 67χρονο στη Δημητσάνα για φοροδιαφυγή. Είπαμε, για δε, προβαίνει σε σαφάρι με την Πελοπόννησο και την Αρκαδία μάλιστα να είναι από τις πρώτες περιφερειακές ενότητες όπου θεωρείται ότι υπάρχει μεγάλη παραβατικότητα, άρα φοροδιαφυγή. Την κριτική παύλα παρουσίαση θα λέγαμε της ταινίας «Η Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν. Παραμένει το ερωτηματικό γιατί η περιφέρεια δεν βοηθάει τον Αστέρα Τρίπολης Ακτόρ, αφού βοηθάει άλλες δημοκρατικές δυνάμεις. Και βέβαια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις αυτή την εποχή έχουν την τιμητική τους, είτε μιλάμε για πανηγύρια είτε μιλάμε για κάτι ορισμένος πιο εκλεπτισμένο. Έχουμε και πνιγμούς σε παραλίες όπως κάθε χρόνο δυστυχώς. Και όπως σας είπαμε, υπάρχει το διήμερο αφιέρωμα στο Μπάνα αύριο και μεθαύριο στη Δημητσά, στη Στεμνίτσα, συγγνώμη, στη Στεμνίτσα, στη Γορτινία. Και όπως είπαμε και πριν, τη Δευτέρα στην πλατεία Άρεος, μια παράσταση σύγχρονου χορού που μας έρχεται κατευθείαν από το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Και στο Δήμο Νότιας Κοινουρίας την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, την επόμενη δηλαδή, μεθεπόμενη αν θέλετε, έχουμε τη Γλυπία του Πάρνωνα. Είναι μια εβδομάδα πολιτιστικών εκδηλώσεων από διάφορα είδη καλλιτεχνικής έκφρασης, όπου θα έχουμε συναυλίες, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, χορευτικά και μουσικά εργαστήρια, προβολές και συζητήσεις, περιπάτους στο βουνό, γαστρονομία και παραδοσιακά γλέδια, πανηγύρια, αλλά πιο κυριλέ. Μισαγωγικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Και έχει και πολύ δυνατούς καλεσμένους φέτος, όπως το Γιάννη Αγγελάκα, πάλι ποτέ τραγουδιστή των Τρυπών, το Δημήτρη Μιστακίδη, τον Νίκο Βελιώτη, την Μάρθα Φριτζίλα, την Εφέλη Φασούλη, πάρα πολύ γνωστά ονόματα του ελληνικού καλλιτεχνικού γίγνεσθε ή του ελληνικού καλλιτεχνικού σύμπαντος, να το πούμε και έτσι. Ο χώρος είναι Άγιος Βασίλειος, Παλαιοχώρη, Πλατανάκι, Νότια Κοινουρία.

Πού να πάμε τώρα, να πάμε στην έρευνα για τους μισθούς στην Ευρωζώνη. Κάτω από τα επίπεδα του 2021, η πραγματική μισθή μείωση σε όλη την Ευρωζώνη, μέσο σταθμικός περίπου 2%. Σε λίγο θα πούμε και πού βρισκόμαστε εμείς. Ευρωπαϊκά, εκατομμύρια ευρωπαϊκά νοικοκυριά λοιπόν εξακολουθούν να πιέζονται σοβαρά από την αύξηση του κόστους διαβίωσης, αλλά όχι μόνο λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, καθώς οι πραγματικοί μισθοί προσαρμοσμένοι μετά τον πληθωρισμό έχουν μειωθεί κατά 1,8% στην Ευρωζώνη την περίοδο 2021-2026. Αυτό δείχνει ότι η αγοραστική δύναμη δεν έχει επανέλθει πλήρως στα πρώτου 2021 προπανδημίας, ας πούμε, επίπεδα, παρά την όποια σταδιακή άνοδο των αμοιβών, γιατί να πούμε εμείς τρώγονται οι αυξήσεις αυτές από τον πληθωρισμό. Πίεση στους μισθούς άσκησαν παράγοντες όπως η πανδημία που είπαμε, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ραγδαία άνοδος των τιμών της ενέργειας και ο πληθωρισμός που έφτασε επίπεδα ρεκόρ και ο πόλεμος βέβαια Ισραήλ-ΗΠΑ κατά Ιράν. Ο αντίκτυπος βέβαια στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων παρουσίασε σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Σύμφωνα με την έκθεση προοπτικές απασχόλησης 2026 του ΩΣΑ, η οποία καλύπτει και τις 27 ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι όλα τα κράτη-μέλη, έτσι, γιατί είναι 29 προς 31 πάνε τώρα, οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2021 και του πρώτου τριμήνου του 2026 σε 9 χώρες. Το Euronews που παρουσίασε την έκθεση αναφέρει ότι η μεγαλύτερη μείωση μισθού κατέγραψε η Ιταλία, μείον 6,1%, ακολουθούμενη από την Τσεχία και τη Σουηδία, ενώ ακολούθησαν Δανία και Ισπανία. Στο Βέλγιο οι πραγματικοί μισθοί παρέμειναν αμετάβλητοι, ενώ η Γαλλία και η Εστονία κατέγραψαν οριακές αυξήσεις 0,1%. Προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, εκεί που υπήρχαν υψηλοί μισθοί μειώθηκαν, υψηλότεροι μάλλον μειώθηκαν, εκτός η περίπτωση της Ιταλίας είναι ιδιάζουσα γιατί υπήρχε μεγάλη διαφορά μεταξύ βορρά-νότου. Ανάμεσα τώρα στις χώρες της Ένωσης, η Ουγγαρία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση μεσοσταθμικά σε μισθούς, 30% σχεδόν, γιατί είχε πολύ χαμηλούς, με την Πολωνία να ακολουθεί στην τρίτη θέση. Αλλά βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και οι δύο αυτές χώρες είναι εκτός της ζώνης του ευρώ, όπως και η Τουρκία που αναφέρεται ως μερικώς ευρωπαϊκή χώρα, η οποία είναι στην κορυφή της λίστας με τις αυξήσεις μισθών.

Μάλιστα, η Τουρκία καταγράφει την υψηλότερη αύξηση πραγματικών μισθών της τάξης του 78,6%, παρακαλώ. Αλλά το ποσοστό του πληθωρισμού βέβαια στην Τουρκία είναι τεράστιο. Είναι 32%, ήταν 32% στα μέσα της χρονιάς που διανύουμε. Η αύξηση των πραγματικών μισθών στην Τουρκία είναι αριθμητικά σωστή, αλλά υπερεκτιμά τη βελτίωση του βιετικού επίπεδου, δήλωσαν εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Μελετών της Βιέννης. Οι πραγματικοί μισθοί ξεκίνησαν από πολύ χαμηλό επίπεδο το 2021, καθώς παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα μετά την νομισματική κρίση του 2018 στην Τουρκία, έτσι. Οπότε μέρος της αύξησης ήταν στην πραγματικότητα ανάκαμψη.

Τώρα, αν αναρωτιέστε που είμαστε εμείς, εντός Ευρωζώνης, η Λιθουανία κατέγραψε την ισχυρότερη αύξηση των πραγματικών, επαναλαμβάνω, μισθών με ποσοστό περίπου 15%. Καμία άλλη χώρα δεν σημείωσε διψήφια αύξηση. Οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν επίσης κατά 7,4% στη Λετωνία, 6,6% στη Σλοβενία, 5,6% στην Πορτογαλία, 4,7% σε εμάς εδώ στην Ελλάδα και 4,1% στο Λουξεμβούργο. Η χώρα μας έτσι βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ, ο οποίος είναι στο 4,9%.

Και θα κλείσουμε και, θα κλείσουμε για μια εβδομάδα κιόλας το μαγαζί, εμείς τουλάχιστον, όχι ο Αρκαδία, ναι, 38, εμείς η εκπομπή μας, με τον καιρό, με τι άλλο. Τραβά την ανηφόρα λοιπόν ο καιρός στις επόμενες μέρες και βέβαια θα πρέπει να υπάρξει και ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας λόγω της ύπαρξης μελτεμιών, ισχυρών μελτεμιών, γιατί θα υπάρχει και κίνδυνος για πυρκαγιές. Από αύριο λοιπόν Σάββατο μέχρι και την Τρίτη ολόκληρη η ελλαδική ή ελληνική επικράτεια θα βιώσει τις θερμότερες ημέρες μέχρι τώρα του φετινού καλοκαιριού. Δεν θα αντιμετωπίσουμε ακραίο καύσωνα, μην τρελαθείτε, αλλά θα είμαστε κοντά στους 40 βαθμούς και θα τους ξεπεράσουμε πιθανώς κιόλας. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε πάλι το ίδιο σκηνικό, θα έχουμε προς το απόγευμα νέφη, εχθές είχαμε και βροχή στην Τρίπολη. Ενώ τα μελτέμια στο Αιγαίο θα είναι γύρω στα 5 με 6 μποφόρ. Δεν είναι και τόσο δηλαδή επικίνδυνη ημέρα για εκδήλωση πυρκαγιάς, τουλάχιστον στην Αρκαδία, αλλά στην Κορινθία και Αργολίδα είναι σε κίτρινο, είναι σε επιφυλακή. Οπωσδήποτε η θερμοκρασία ακόμα είναι σχετικά σε φυσιολογικά, αν θέλετε να το πούμε έτσι, για την εποχή επίπεδα, και είπαμε από αύριο θα αρχίσει άνοδος, θα κορυφωθεί την Τρίτη, όπου και στην Τρίπολη θα πλησιάσουμε τους 40 βαθμούς. Συγκεκριμένα η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι η μεγαλύτερη, η υψηλότερη τιμή του υδράργυρου την Τρίτη θα είναι 39 βαθμοί και μετά θα έχουμε μία γρήγορη πτώση της θερμοκρασίας με αποτέλεσμα το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό που θα διανύσουμε τώρα, το μεθεπόμενο αν θέλετε Σαββατοκύριακο, να έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους 30 με 31 βαθμούς. Περίπου 10 μονάδες κάτω, 10 βαθμούς κάτω από αυτούς που θα επικρατήσουν αυτό το Σαββατοκύριακο και μέχρι και την Τρίτη, όπως είπαμε.

Αυτά λοιπόν από εμάς και για σήμερα. Τις τελευταίες δύο ώρες ακούσατε την ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία Νέα 38. Εσύ είσαι απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Arcadia Sport Show με τον Χρήστο Καρνέζη. Εμείς θα τα ξαναπούμε 27 Ιουλίου. Καλώς έχω των πραγμάτων. Μέχρι τότε, καλά να περάσετε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Άδεια για την ανέγερση νέου ξενοδοχείου κλασικού τύπου 5 αστέρων, δυναμικότητας 90 κλινών, με εστιατόριο και κοινόχρηστη στην πισίνα, εκδόθηκε από την Ιδόμ Κορτινίας για επένδυση που θα αναπτυχθεί στη θέση Πυργάκη. Συνελήφθη χθες στη Δημητσάνα 67χρονος για τις ευάρωστο εκκρεμούς αναπόφαση του μονομελούς εφετείου κάκου οργημάτων ναυπλίου για φοροδιαφυγή, καθώς και απόφαση του τριμελούς εφετείου ναυπλίου για δημόσια έσοδα. Να υλοποιηθεί το έργο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Πύργου στο τμήμα Βιτίνα Αρχαία Ολυμπία με παράκαμψη των λαγκαδίων, πρότεινε σε συνέντευξη τύπου σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα Αρκαδίας. Σε 6 προσλήψεις καθαριστριών πλήρους απασχόλησης για τις σχολικές μονάδες του, προχωρά ο Δήμος Μεγαλόπολης. Από σήμερα έως και την 30 Ιουλίου γίνονται δεκτές οι σχετικές αιτήσεις. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Δημητσάνα Ζήγο Βυστίου θα λάβουν χώρα αύριο και μεθαύριο λόγω τέλεσης του αγώνα με την επωνυμία 25η Ανάβαση Δημητσάνας Ζήγο Βυστίου. Επίκαιρη ερώτηση για την προωθούμενη εγκατάσταση 57 γιγαντιαίων ανεμογεννητριών και σταθμών αποθήκευσης στα Γεράνια Όρη κατέθεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η Λαϊκή Συσπήρωση Πελοποννήσου.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Στην Τζουρ Γκάρντεν θα συνεχίσει την καριέρα του Χρήστος Αλμύρας αφού ο Αστέρας Άκτορ πέτυχε ένα deal που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και άλλη μεταγραφή για τον Πανθυραϊτικό ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Οικονομόπουλου.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με συννεφιά και κατατόπους βροχαίως το απόγευμα το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, στους 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
9: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
10: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
11: Έλες ψητώ με πατατάκια.
12: Αφού δεν πεινάω.
13: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
12: Δεν πεινάω.
10: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
13: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
10: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
12: Δεν πεινάω.
11: Έλα, Βαριάννα, για μένα, για τον πατέρα.
12: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
12: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
14: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
15: Εφτάσε!

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Arcadiana 38, Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 με την πολύ πλούσια αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημαν.gr.

Κλήρωση του πρωταθλήματος της Tichman Super League, μεταγραφές και όχι μόνο, γάμα εθνική, καταρτισμός των ομίλων και πολλές ειδήσεις είπαμε σήμερα, πάρα πολύ πλούσια αθλητική επικαιρότητα. Ξεκινάμε με τα του Αστέρα Άκτορ, με ένα super deal θα λέγαμε, μια εξαιρετική συμφωνία. Ακόμα ένας ποδοσφαιριστής που ανδρώθηκε θα λέγαμε στον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος του έδωσε και τη δυνατότητα να παίξει στην κορυφαία κατηγορία, θα συνεχίσει την καριέρα του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μιλάμε για τον Χρήστο Αλμύρα, ο οποίος ενώ ήρθε για την ομάδα Β του Αστέρα Άκτορ, ξεκίνησε σε αυτή μόλις ένα χρόνο, αμέσως προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, κατέγραψε συμμετοχές και θα συνεχίσει, όπως όλα δείχνουν, την καριέρα του στο σουηδικό πρωτάθλημα και στην Τζουγκάρντεν. Ο Αλμύρας 12 παιχνίδια, 12 συμμετοχές πέρσι με τη Β' ομάδα, 18 με την πρώτη ομάδα και οι δύο πλευρές, ο Αστέρας Άκτορ και η σουηδική Τζουγκάρντεν, είναι πάρα πολύ κοντά τα τυπικά που μένουν για συμφωνία για τη μετακίνηση του 21χρονου ποδοσφαιριστή, με ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Προβλέπονται επίσης μπόνους για τον Αστέρα Άκτορ που θα κάνουν ακόμα μεγαλύτερο το ποσό. Η Τζουγκάρντεν που παίζει στο σουηδικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι σε εξέλιξη και είναι αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, θα λέγαμε είναι έτσι, ξανά ο Αστέρας πλέον ανοίγει τις επαφές του με τις ευρωπαϊκές αγορές, κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν και μάλιστα με παιδιά που αναδεικνύονται από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου.

Πριν πάμε στα της χθεσινής κλήρωσης και να δούμε έτσι και το πρόγραμμα όπως διαμορφώθηκε, ακόμα μια μεταγραφή ανακοινώθηκε για τη β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Ο Θοδωρής Καλόγυρος, γεννημένος το 2004 μέσος, θα συνεχίσει μέχρι το 2028 στον Αστέρα Άκτορ. Για τη β' ομάδα έγινε μεταγραφή. Έχει παίξει στη K19 του ΠΑΟΚ, έχοντας συμμετάσχει και στο Youth League. Δύο χρόνια έπαιξε με τον ΠΑΟΚ Β' στη Super League 2. Συμμετείχε σε 41 παιχνίδια και είχε πετύχει ένα γκολ. Ακόμα μια μεταγραφή για τη β' ομάδα, η προετοιμασία της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Αύριο αναχωρεί και η αποστολή του Αστέρα Άκτορ για την Ολλανδία, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν όψη της πρεμιέρας των υποχρεώσεων, που δεν θα είναι για την Στοίχημαν Super League, αλλά για το Κύπελλο Ελλάδας θα πούμε λίγο αργότερα ακριβώς τις ημερομηνίες και το καλεντάρι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν επί Ολλανδικού εδάφους για δύο περίπου εβδομάδες θα βάλει τις βάσεις για την παρουσία του στην Στοίχημαν Super League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Μέχρι τις 2 Αυγούστου θα παραμείνει η αποστολή στο Bergen or κάτσε να το πούμε και σωστά τώρα, δεν έχουμε και Ολλανδική προφορά. Bergen op Zoom λέγεται η πόλη της Ολλανδίας. Στο προπονητικό κέντρο SV Mok 17 θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες του Βελγίου, δύο Ολλανδικές. Πρώτο φιλικό την ερχόμενη Πέμπτη, 2 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, Αστέρας Άκτορ Γκένκ, με τη βελγική ομάδα που παίζει στην Jupiler League, στην πρώτη κατηγορία του Βελγίου. 25 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, 6 ώρα Ελλάδας, Αστέρας Μπέρσχοτ, η βελγική ομάδα αγωνίζεται στη β' κατηγορία του Βελγίου. 28 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, 8 ώρα Ελλάδας, Αστέρας Άκτορ Σπάρτα Ρότερνταμ. Και 31 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, Αστέρας Άκτορ Ντεν Χαγ, στις 8 τα δύο φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους. Αυτό είναι το πρόγραμμα της προετοιμασίας. Υπάρχει και ένα φιλικό προγραμματισμένο στην Ελλάδα στις 12 Αυγούστου στο Αγρίνο με τον Πανετολικό. Βέβαια να δούμε αν θα γίνει, δεν έχουμε κάποια πληροφορία, και το λέμε αυτό γιατί 10 μέρες μετά θα υπάρχει το παιχνίδι Πανετολικός Αστέρας, αλλά για την πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έβγαλε η χθεσινή κλήρωση. Καταρχήν πέσαμε μέσα σε αυτό που είπαμε, ότι το πρώτο παιχνίδι της Στοίχημαν Super League στην Τρίπολη ενδεχομένως να μην είναι του Αστέρα Άκτορ, και δεν θα είναι του Αστέρα Άκτορ, θα είναι της Καλαμάτας. Μιας και η κληρωτίδα έφερε τον Αστέρα Άκτορ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος να πηγαίνει στο Αγρίνιο να αντιμετωπίσει τον Πανετολικό, ενώ η Καλαμάτα που δήλωσε ως έδρα για το πρώτο παιχνίδι το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα φιλοξενήσει τον Άρη.

Ο Πανετολικός που χτες στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας γνώρισε την ήττα από την Ομόνια μάλλον με 2-1. Η Ομόνια που βέβαια σαφώς είναι πιο έτοιμη από τον Πανετολικό, καθώς θα παίξει την ερχόμενη εβδομάδα στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Πάμε λοιπόν να δούμε το αναλυτικό πρόγραμμα της χρονιάς. Είπαμε, η σεζόν θα αρχίσει με κύπελο για τον Αστέρα Άκτων. 17, 18, 19 Αυγούστου, αυτό είναι στο πρώτο τριήμερο, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι οι μέρες που θα γίνουν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Πρώτη αγωνιστική, 22-23 Αυγούστου, Πανετολικός Αστέρας Άκτο, τα υπόλοιπα παιχνίδια, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφι Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Δεύτερη αγωνιστική, το πρώτο ντέρμπι για τον Αστέρα Άκτορ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Άρης Όφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Βόλος Ηρακλής, Κηφισιά ΑΕΚ, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός και Πανετολικός Καλαμάτα. Τρίτη αγωνιστική, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, Ηρακλής Αστέρας Άκτορ, ΑΕΚ Άρης, Ατρόμητος Καλαμάτα, Βόλος Ολυμπιακός, Λεβαδιακός Πανετολικός, Όφη Κηφισιά και το πρώτο ντέρμπι της Στοίχημαν Super League, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τέταρτη αγωνιστική, δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι για τον Αστέρα Άκτορ και αυτό δύσκολο και ντέρμπι, 12 ή 13 Σεπτεμβρίου κόντρα στην ΑΕΚ. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, Καλαμάτα Βόλος, Κηφισιά Λεβαδιακός, Ολυμπιακός Όφη, Παναθηναϊκός Πανετολικός, ΠΑΟΚ Άρης και Ηρακλής Ατρόμητος. Πέμπτη αγωνιστική, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ο Αστέρας Άκτορ θα πάει στο Ηράκλειο να αντιμετωπίσει τον Όφη. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, Άρης Ηρακλής, Ατρόμητος Κηφισιά, Βόλος ΑΕΚ, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός Ολυμπιακός και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πρόγραμμα των 5 πρώτων αγωνιστικών που καλύπτουν χρονικά θα λέγαμε έναν μήνα. 22-23 Αυγούστου ξεκινά το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League. Η πέμπτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό 20 Σεπτεμβρίου. Εδώ βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν και για όλες τις ομάδες και άλλες υποχρεώσεις. Είναι καταρχάς οι υποχρεώσεις που έχουν οι 5 ομάδες που ελπίζουμε να πάρουν όλες την πρόκριση και να έχουμε 5 εκπροσώπους σε League Phase. Το ιδανικό σενάριο θα είναι να έχουμε 2 εκπροσώπους στη League Phase του Champions League, 2 στην αντίστοιχη του Europa League και 1 στο Conference League. Εδώ βέβαια να πούμε ότι θα υπάρχει μέχρι, θα έχουν γίνει μάλλον μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου που θα διακοπεί το πρωτάθλημα λόγω υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας, οι ομάδες θα έχουν παίξει και παιχνίδια για το κύπελο Ελλάδας. Να το πούμε και αυτό. 5, 16, 17 και 18 ενδεχομένως έχουμε τα παιχνίδια της πρώτης φάσης. Επίσης να πούμε εδώ ότι είναι και στις 18 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη προκριματικοί αγώνες για Conference και Europa League. Και επίσης τα τριήμερα 2, 3, 4 και 9, 10, 11 καθώς και 16, 17, 18 Σεπτεμβρίου θα έχουμε παιχνίδια για το κύπελλο Ελλάδας. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι μέσα σε ένα μήνα όλες οι ομάδες θα πρέπει να έχουν ετοιμαστεί για να δώσουν τουλάχιστον 8 παιχνίδια χωρίς να περιλαμβάνουμε, ξαναλέμε, τις ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει μια διακοπή 3 εβδομάδων για τις υποχρεώσεις που έχει η εθνική μας στο Nations League. Το πρωτάθλημα ξαναρχίσει το δήμερο 10 και 11 Οκτωβρίου με την 6η αγωνιστική όπου ο Αστέρας Άκτορ θα φιλοξενήσει στην Τρίπολη τον Ατρόμητο. Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις, ΑΕΚ Όφη, Άρης Βόλος, Κηφισιά Πανετολικός, ΠΑΟΚ Καλαμάτα, Ηρακλής Λεβαδιακός και το κλασικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 7η αγωνιστική, 17 και 18 Οκτωβρίου. Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ, Ατρόμητος ΑΕΚ, Καλαμάτα Όφη, Κηφισιά Άρης, Λεβαδιακός Βόλος, Πανετολικός Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ Ηρακλής.
8η αγωνιστική, 24 και 25 Οκτωβρίου, Αστέρας Άκτορ Λεβαδιακός, ΑΕΚ Πανετολικός, Άρης Ατρόμητος, Βόλος Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Καλαμάτα, Όφι ΠΑΟΚ και Ηρακλής Κηφισιά. 9η αγωνιστική, 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου, ΠΑΟΚ Αστέρας Άκτορ, Ατρόμητος Βόλος, Καλαμάτα Ηρακλής, Κηφισιά Ολυμπιακός, Λεβαδιακός Άρης, Παναθηναϊκός ΑΕΚ και Πανετολικός Όφι. 10η αγωνιστική, 7 και 8 Νοεμβρίου του 2026, Αστέρας Άκτορ Καλαμάτα, ΑΕΚ Λεβαδιακός, Άρης Πανετολικός, Βόλος Κηφισιά, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Όφι Ατρόμητος και Ηρακλής Παναθηναϊκός. 11η αγωνιστική, 21 και 22 Νοεμβρίου, Αστέρας Άκτορ Άρης, Καλαμάτα ΑΕΚ, Λεβαδιακός Ατρόμητος, Ολυμπιακός Ηρακλής, Παναθηναϊκός Όφι, Πανετολικός Βόλος, ΠΑΟΚ Κηφισιά. 12η αγωνιστική, 28 και 29 Νοεμβρίου, Βόλος Αστέρας Άκτορ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Άρης Ολυμπιακός, Ατρόμητος Παναθηναϊκός, Κηφισιά Καλαμάτα, Όφι Λεβαδιακός, Ηρακλής Πανετολικός. 13η αγωνιστική, με την οποία θα ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος, 5 και 6 Δεκεμβρίου. Αστέρας Άκτορ, Κηφισιά, Παναθηναϊκός Άρης, Καλαμάτα Λεβαδιακός, Ολυμπιακός ΑΕΚ, Όφι Ηρακλής, Πανετολικός Ατρόμητος και ΠΑΟΚ Βόλος. Ο δεύτερος γύρος τώρα, θυμίζουμε, δεν περιλαμβάνει το αντίστοιχο πρόγραμμα του πρώτου γύρου αντίστροφα, αλλά με διάφορους λογαρίθμους έχει βγει άλλη σειρά των ζευγαριών. 14η αγωνιστική λοιπόν, η πρώτη του δεύτερου γύρου, 12 και 13 Δεκέμβρη, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, ΑΕΚ Βόλος, Ατρόμητος Ολυμπιακός, Καλαμάτα Πανετολικός, Κηφισιά Όφι, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Ηρακλής Άρης. 15η αγωνιστική και τελευταία για το 2026, το διήμερο 19 και 20 Δεκεμβρίου, ο Αστέρας Άκτορ θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Άρης ΑΕΚ, Βόλος Λεβαδιακός, Κηφισιά Ατρόμητος, Ολυμπιακός Πανετολικός, Όφι Καλαμάτα και Παναθηναϊκός Ηρακλής. Την περίοδο των εορτών, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα διακοπεί για 3 εβδομάδες στο πρωτάθλημα. 16η αγωνιστική και 1η του 2027 το διήμερο 9 και 10 Ιανουαρίου, με συνεχόμενο δύσκολο εντός έδρας παιχνίδια τον Αστέρα Άκτορ, θα φιλοξενήσει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στον Παναθηναϊκό. Τα άλλα παιχνίδια, ΑΕΚ Ατρόμητος, Άρης ΠΑΟΚ, Καλαμάτα Ολυμπιακός, Λεβαδιακός Όφι, Πανετολικός Κηφισιά και Ηρακλής Βόλος. 17η αγωνιστική, 16 και 17 Ιανουαρίου, ΑΕΚ Καλαμάτα, Ατρόμητος Πανετολικός, Βόλος Άρης, Κηφισιά Αστέρας Άκτορ, Λεβαδιακός Ηρακλής, Όφι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 18η αγωνιστική, 23 και 24 Γενάρη, Καλαμάτα Αστέρας Άκτορ, Άρης Κηφισιά, Βόλος Όφι, Ολυμπιακός Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός Ατρόμητος, Πανετολικός, ΑΕΚ και Ηρακλής ΠΑΟΚ. 19η αγωνιστική, 30 και 31 Ιανουαρίου του 27, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής, Ατρόμητος Άρης, Κηφισιά Βόλος, Λεβαδιακός Καλαμάτα, Όφι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Πανετολικός. 20η αγωνιστική, 6 και 7 Φεβρουαρίου, Ολυμπιακός Αστέρας Άκτορ, ΑΕΚ Κηφισιά, Άρης Παναθηναϊκός, Βόλος Ατρόμητος, Καλαμάτα ΠΑΟΚ, Πανετολικός Λεβαδιακός και Ηρακλής Όφι. 21η αγωνιστική, 13 και 14 Φεβρουαρίου, Αστέρας Άκτορ Πανετολικός, Ατρόμητος Ηρακλής, Λεβαδιακός Κηφισιά, Ολυμπιακός Βόλος, Όφι Άρης, Παναθηναϊκός Καλαμάτα και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. 22η αγωνιστική, 20 και 21 Φεβρουαρίου, ΑΕΚ Αστέρας Άκτορ, Άρης Λεβαδιακός, Ατρόμητος Όφι, Βόλος Καλαμάτα, Κηφισιά ΠΑΟΚ, Πανετολικός Παναθηναϊκός, Ηρακλής Ολυμπιακός. 23η αγωνιστική, 27 και 28 Φεβρουαρίου, Αστέρας Άκτορ Όφι, Καλαμάτα Κηφισιά, Λεβαδιακός ΑΕΚ, Ολυμπιακός Άρης, Παναθηναϊκός Βόλος, Πανετολικός Ηρακλής και ΠΑΟΚ Ατρόμητος. 24η αγωνιστική, 6 και 7 Μαρτίου του 2027, Άρης Αστέρας Άκτορ, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Ατρόμητος Λεβαδιακός, Βόλος ΠΑΟΚ, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Όφι Πανετολικός και Ηρακλής Καλαμάτα. 25η και πρώτη τελευταία αγωνιστική, 13 και 14 Μαρτίου, Αστέρας Άκτορ Βόλος, Καλαμάτα Ατρόμητος, Ολυμπιακός Κηφισιά, Παναθηναϊκός Λεβαδιακός, Πανετολικός Άρης, ΠΑΟΚ Όφι και Ηρακλής ΑΕΚ. Τελευταία αγωνιστική,
20 και 21 Μαρτίου. Ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον Αστέρα Άκτορ. Στα άλλα παιχνίδια, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Άρης Καλαμάτα, Βόλος Πανετολικός, Κηφισιά Ηρακλής, Λεβαδιακός ΠΑΟΚ και Όφη Ολυμπιακός.

Το πρωτάθλημα λοιπόν θα διακοπεί, όπως είπαμε, θα ολοκληρωθεί, συγγνώμη, η κανονική διάρκεια 21 Μαρτίου. Αμέσως μετά υπάρχει ένα δεκαήμερο κενό για την διεθνείς ημερομηνίες της FIFA και της UEFA. Τα play-off και τα play-out θα ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Απριλίου. Εδώ βέβαια να θυμίσουμε ότι θα έχουμε τον ίδιο τρόπο διεξαγωγής όπως και στο περσινό πρωτάθλημα. Δύο όμιλοι play-off, θέσεις 1 έως 4 για τον τίτλο του πρωταθλητή και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. 5 έως 8 και τα play-out 9 έως 14. Εδώ βέβαια να πούμε ότι όπως προβλέπετε η κυπελούχος ομάδα, εάν δεν έχει, εάν δεν είναι στην πρώτη τετράδα, τότε βγαίνει στην Ευρώπη. Στον όμιλο play-off 5 έως 8 ενδεχομένως να κριθεί ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο σε περίπτωση που ο κυπελούχος έχει εξασφαλίσει θέση στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος. Για την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2027-2028 ο πρωταθλητής Ελλάδας μπαίνει στα play-off του Champions League στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Ο δεύτερος της βαθμολογίας στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο τρίτος της βαθμολογίας στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ο τέταρτος της βαθμολογίας στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Και ο κυπελούχος, όπως είπαμε, στα play-off του Europa League. Δύο είναι οι ομάδες που θα υποβιβαστούν στην Super League 2, αυτές που θα τερματίσουν στις δύο τελευταίες θέσεις της ειδικής βαθμολογίας των play-out.

Χτες είχαμε και διάφορες βραβεύσεις στο περιθώριο της κλήρωσης. Μίλησαν και οι παράγοντες των ομάδων. Ο πρόεδρος του Αστέρα Άκτορ, κ. Γιώργος Μποροβίλος, τόνισε ότι πιστεύει ότι θα έχουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Ο Αστέρας Άκτορ είχε μια μεγάλη περιπέτεια πέρσι, αλλά φέτος πιστεύει ότι θα παρουσιαστεί καλή ομάδα. Και γενικότερα, μιλώντας για το ελληνικό ποδόσφαιρο, τόνισε: πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο με καλύτερες εγκαταστάσεις, καλύτερες διαιτησίες, και το βασικό είναι να βελτιώσουμε τα οικονομικά μας. Χωρίς καλά οικονομικά, δεν μπορεί να βελτιωθεί το πρωτάθλημα. Η ώρα πλησιάζει 2:30, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά θα επιστρέψουμε, έχουμε πολλά θέματα ακόμα να δούμε. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα όρια της μεγάλης περιοχής, θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Πέντρα σου του Καλτσά, γκολ!
1: Στο παράθυρο της εστίας του Καραβέλη.
2: Θέλει όλη η Αρκαδία κι ο κουπάς ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
1: Μακέντα απέναντι από τον Καραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.
2: Αστέρα μου,
3: θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο

0: δέρμα, κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις, δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
1: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
2: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm, αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm, καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα?
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει στοίχημα.gr. Λησμονήσαμε να πούμε χρόνια πολλά στους Μαρίνους και στις Μαρίνες που γιορτάζουν

σήμερα. Αναφερθήκαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας, στα του Αστέρα Άκτορ και στην κλήρωση, τη χθεσινοβραδινή κλήρωση του πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. Περισσότερα όσο πλησιάζει ο καιρός, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, στο πρόγραμμα θα βγουν οι ημερομηνίες και ώρες εκλογής των αγώνων, αρχικά για τις δύο πρώτες αγωνιστικές, καθώς περιμένουν οι άνθρωποι της Λίγκας να δουν και την πορεία των εκπροσώπων του ελληνικού ποδοσφαίρου σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Χτες το βράδυ ο ΠΑΟΚ έμαθε τον αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Αντίπαλός του θα είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία στο χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μιλάμε για την Δυνάμο Κιέβου, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς σκορ με την ρουμάνικη Κλουζ. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση, δεν υπήρξε και κάποιο γκολ. Στη διαδικασία των πέναλτι με σκορ 4-2, οι Ουκρανοί πήραν το εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και όπως είπαμε θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει βέβαια σε ουδέτερο έδαφος, κατά πάσα πιθανότητα επί πολωνικού εδάφους.

Την ερχόμενη Πέμπτη το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας για τον ΠΑΟΚ, η ρεβάνς την 5η 30 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας. Τα άλλα ζευγάρια που βγήκαν για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League: Χάμαρμπι Άντερλεκτ, Καραμπάγκ Τσέσκα Σόφιας, Τρόμζο Χράντεκ Κράλοβε, Τβέντε Φερετσβάρος, Μπεσίκτας Μίντιλαντ, Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος, Σερίφ Τίρασπολ Μακάμπι Τελαβίβ και Σεν Γκάλεν Μπενφίκα. Την επόμενη εβδομάδα θα μπει στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League, το πρώτο παιχνίδι στο Πάξ της Ουγγαρίας, η ρεβάνς και εδώ 30 Ιουλίου στην Αθήνα.

Πάμε στη γάμα εθνική κατηγορία. Στο ποδόσφαιρο η ΕΠΟ χτες ανακοίνωσε τον καταρτισμό των 10 ομίλων του φετινού πρωταθλήματος της γάμα εθνικής κατηγορίας. Γεωγραφικά τα κριτήρια που λήθησαν υπόψη. Στον 7ο όμιλο ο πρωταθλητής Αρκαδίας Πανθυριατικός, και θα λέγαμε ένα καλό για την ομάδα του Άστρους είναι ότι είναι σε όμιλο με όλες τις ομάδες εντός Πελοποννήσου, δεν θα χρειάζονται ταξίδια μακρινά και σε νησιά. Αντίπαλοι λοιπόν του Πανθυριατικού από τον ομό Κορινθίας, η ομάδα του Λουτρακίου, που εδώ να πούμε τις και για το ρεπορτάζ, μπαίνει σε μια τελείως νέα εποχή και μη μας φανεί περίεργο αν τη δούμε και ακόμα ψηλότερα τα επόμενα χρόνια, καθώς ο όμιλος Βαρδινογιάννη ανέλαβε την διοίκηση και θα έχει προπονητή τη φετινή χρονιά τον Γιάσμικο Βέλιτς, ο οποίος έχει περάσει από τον πάγκο πάρα πολλών ομάδων. Επίσης από την Κορινθία ο Πέλο Πασκιάτου, η Κόρινθος και ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου που την περσινή χρονιά κατέκτησε το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κορινθίας. Δύο αντίπαλοι από την Αργολίδα, ο Παναργιακός που υποβιβάστηκε από τη Super League 2 και ο πρωταθλητής Αργολίδας Ερμής Κυβερίου. Ένας αντίπαλος από τη Λακωνία, ο πρωταθλητής της ΕΠΣ Λακωνίας Αστέρας Βλαχιώτη. Τρεις ομάδες από τη Μεσσηνία, ο Πανθουριακός και ο Μιλτιάδης, οι οποίοι παρέμειναν από την περσινή χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική, και ο πρωταθλητής της ΕΠΣ Μεσσηνίας Τέλος Άγρας Γαργαλιάνων, και επίσης στον 7ο όμιλο και ο πρωταθλητής Ηλίας ο Αστέρας Αμαλιάδας, που επίσης έχει πολύ υψηλούς στόχους για την επόμενη σεζόν. Στον 6ο όμιλο από την Αχαΐα, Παναχαϊκή, Πανεγιάλιος και Ατρόμητος Πατρών, από την Ζάκυνθο ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε, από την Ετωλοκαρνανία ο Παναγρινιακός, από την Κεφαλονιά ο Παλουξουριακός, από την Ένωση Πρέβεζας Λευκάδας ο ΠΑΣ Πρέβεζας και ο Τηλικράτης Λευκάδας, από την Κέρκυρα Λευκύμη, Άγιος Ματθαίος και Πλαταριάς, και από τον ομό Θες Πρωτείας ο Άρης Φιλιατών. Πολλές ιστορικές ομάδες βρίσκονται στον 8ο και στον 9ο όμιλο. Στον 8ο όμιλο θα ακούσετε ονόματα ομάδων που έχουν αγωνιστεί για πάρα πολλά χρόνια στην κορυφαία κατηγορία: Ιωνικός Νικαίας, Εθνικός, Προοδευτική, Αμφιάλη, Εγάλεο, Ρουφ, Απόλλων Σμύρνης, Αστέρας Μαγούλας, Ιάλισσος Ρόδου, Διαγόρας Ρόδου, Αέρα Φάντου επίσης από τη Ρόδο, όπως και ο Απόλλων Καλυθιών από τη Ρόδο, στον 8ο όμιλο. Στον 9ο όμιλο Κιανούς Αστέρας Βάρης, Θύελλα Ραφίνας, Σαρονικός, Αχαρναϊκός, Μικρασιατικός Αστέρας, Νέα Ιωνία, Ηλυσιακός, Δόξα Βύρωνα, Ηλιούπολη, Μύκονος και Παναξιακός. Στον 10ο όμιλο είναι αμυγός όμιλος της Κρήτης, Ατσαλένιος, Γιούχτας, Ολυμπιακός Χερσονήσου, Τιμπάκι, Εργοτέλης, Πανακροτηριακός Πλατανιάς, Χανιά, Ρεθυμνιακός, Επισκοπή Νεάπολη και Άγιος Νικόλαος. Πάμε τώρα προς τα πάνω, 5ος όμιλος, Αστέρας Σταυρού και Λαμία από τη Φθιώτιδα, Κηφισός και Αναγέννηση Σχηματαρίου όπως και η Θήβα από τη Βιωτία, Νέα Αρτάκη, Κάριστος και Ταμιναϊκός από την Εύβοια, Φωκικός από την Άμφισσα, Τα Άγραφα από το Καρπενήσιο, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής. Στον 4ο όμιλο, Ρήγας Φεραίος, Σαρακινός Βόλου, Ανθούπολη, Ελασσόνα, Ηρακλής Λάρισας, Πιερικός, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Ερμής Εξοχής, Καρίτσα, Διγενής Νεοχωρίου και Τρίκαλα. Στον 3ο όμιλο, Βέρεια, Νάουσα, Καστοριά, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, Μακεδονικός Σιάτιστας, Εορδαϊκός, Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου, Αναγέννηση Άρτας, Θύελλα Κατσικάς, Δόξα Μασχολουρίου και ο ιστορικός ΠΑΣ Γιάννηνα. Η Θύελλα Κατσικά, πρωταθλήτρια στην ΕΠΣ Ιωαννίνων.
Δεύτερος όμιλος, Κηλικιακός, ΠΑΟΚ Κριστόνης, Πολύκαστρο, Αστέρας Αγίου Νικολάου, Πανεδεσαϊκός, Φίνικας Πολύχνης, Ποσειδώνας Μηχανιώνας, Ακρίτες Οικαιών, Μακεδονικός, Ηρακλής Θερμαϊκού και μια ομάδα που την ξέρουν πάρα πολύ από τα social media, κυρίως από το YouTube. Για να σου κάνω ένα τεστ. Έχεις ακούσει για την BAM FC? Δεν παρακολουθείς εσύ όπως τα πιτσιρίκια το YouTube. Η BAM FC λοιπόν ξεκίνησε από πολύ χαμηλά από τα ερασιτεχνικά, το πήγαν πολύ καλά οι μάγκες στο YouTube και τα λοιπά, και ανέβηκαν στην γάμα εθνική κατηγορία με βάση Θεσσαλονίκη. Και χτες λύθηκε και ένα μυστήριο, τι σημαίνει το BAM FC. Το FC ξέρουμε, εντάξει, Football Club. Το BAM, όχι, δεν πάει το μυαλό, είναι μπάλα μαγική. Αυτή είναι η επίσημη ονομασία της ομάδας. Μπάλα, μπα, μαγική. Το μη. Όλο μαζί, μπα με ψη. Θα παίξει στον δεύτερο όμιλο στη γάμα εθνική κατηγορία. Και στον πρώτο όμιλο, βόρειο-ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Άρδας Καστανέων, Δόξα Νέου Σιδεροχωρίου, Ξάνθη, Παύλος Μελάς, Δόξα Δράμας, Πόντι Νέα Αμισού, Καβάλα, Αετός Οφρυνίου, Ορφέας Ελευθερούπολης και Απόλλων Παραλιμνίου. Αυτή είναι η 10 όμιλοι στο πρωτάθλημα της γάμα εθνικής κατηγορίας. Εδώ η σέντρα, το ξεκίνημα μάλλον της αγωνιστικής δράσης, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Θα αλλάξει εκ νέου ο τρόπος διεξαγωγής, δηλαδή θα έχουμε αγώνες μπαράζ, αυτό παραμένει από πέρσι, για την άνοδο Super League 2, αλλά η διαφορά σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι ότι οι πρωταθλητές των ενώσεων δεν θα ανεβαίνουν αυτόματα στην γάμα εθνική κατηγορία όπως έγινε πέρσι, αλλά θα υπάρχουν αγώνες κατάταξης. Ο Παναρκαδικός, για να έρθουμε στα της Αρκαδίας, συνεχίζει το μεταγραφικό ντεμαράζ του. Ανακοίνωσε χτες το απόγευμα και σήμερα 2 μεταγραφές. Χτες το απόγευμα ανακοινώθηκε ο νεαρός Αναστάσης Καλοπίσης Λόντος. Σήμερα ο πολύπυρος Κώστας Παναγόπουλος, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν με τη φανέλα του Παναρκαδικού.

το Σάββατο Κύριακο, αύριο δηλαδή, και την Κυριακή 25η Ανάβαση Δημητσάνας Ζήγο Βυστίου, με πάνω από 60 συμμετοχές οδηγών. Η διοργάνωση που έχει μήκος 2,7 χιλιόμετρων απαιτεί υψηλό βαθμό τεχνικής δυσκολίας, στροφές και ταχύτητα. Τέλει υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτινίας και την ευθύνη του αθλητικού σωματείου Start Line. Όσοι μας ακούτε και σχεδιάζετε να μετακινηθείτε προς αυτή την περιοχή, να έχετε στο μυαλό σας ότι θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλείσιμο του δρόμου για την ασφάλεια των οδηγών και των θεατών.

need ya. Και βέβαια το Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται και το Μουντιάλ του 2026. Αύριο τα μεσάνυχτα, γύρω στα μεσάνυχτα, 23:50 θεωρητικά θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο μικρός τελικός της παρηγοριάς, Γαλλία-Αγγλία, την Κυριακή το βράδυ στις 10, ο μεγάλος τελικός Ισπανία-Αργεντινή. Πάμε στο couponstichiman.gr. Πριν να δούμε τα του μικρού και μεγάλου τελικού του Μουντιάλ, να πούμε ότι ήδη υπάρχει το μακροχρόνιο στοίχημα για τον νικητή της Stoiximan Super League της περίοδου 26-27. Τη χαμηλότερη απόδοση αυτή τη στιγμή έχει ο Ολυμπιακός στο 2.50, ακολουθεί η ΑΕΚ στο 2.65, Παναθηναϊκός 5, ΠΑΟΚ 5.50, ο Άρης 100, ακολουθούν με απόδοση 500 Λέβαδια Κοσκιόφη, Ατρόμητος, Ηρακλής και Αστέρας Άκτορ σε απόδοση 1000. Για το κύπελο Ελλάδας, μακροχρόνιες αποδόσεις, ΑΕΚ και Ολυμπιακός στο 3.25, ΠΑΟΚ στο 4, Παναθηναϊκός στο 5.50, Άρης στο 20, Όφης στο 25, Λεβαδιακός στο 35, Ατρόμητος στο 50, μαζί με το Βόλο, στο 60 ο Πανετολικός με τον Ηρακλή, στο 75 ο Αστέρας Άκτορ. Και για τη Super League 2, να αναφερθούμε και σε αυτό το πρωτάθλημα που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον φέτος. Πανιώνιος και Πανσεραϊκός στο 3.50, Νίκη Βόλου στο 7, Αναγέννης Καρδίτσας στο 8, Λάρισα στο 12, ο Αστέρας Β' Άκτων είναι σε απόδοση 30. Πάμε στο μικρό τελικό, Γαλλία-Αγγλία. Είπαμε αύριο, αλλού το βλέπω ώρα 23:50, αλλού 12, τέλος πάντων υπάρχουν και τα τελετουργικά. Ο Άσος, η νίκη μάλλον, τυπικά γηπεδούχοι είναι οι Γάλλοι, η νίκη των Γάλλων σε απόδοση 2, το Χ στο 4.05, το διπλό στο 3.95. Στην παράταση να επικρατήσει η Γαλλία στο 9.75, η αντίστοιχη απόδοση για την Αγγλία στο 15.50, 14 η απόδοση και των δύο ομάδων, και για τις δύο ομάδες μάλλον να κατακτήσουν την τρίτη θέση στη διαδικασία των πέναλτι, goal στο 1.40, no goal στο 2.80. Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις, over 2,5 κάρτες, over 8,5 corner και over 3,5 goal στο 8.52. Επίσης σούπερ ενισχυμένη απόδοση να έχει ένα τουλάχιστον η περισσότερα σούτ στην εστία, ο Ντεμπελέ, νίκη των Γάλλων με over 3,5 goal στο 4.98 για τον μικρό τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Hard Rock Stadium στο Μαϊάμι.

και στον μεγάλο τελικό που θα γίνει την Κυριακή στις 10 στο Midland Stadium. Νίκη της Ισπανίας στο 2.50, ισοπαλία στο 3.11, το διπλό στο 3.59. Ισπανία στην παράταση 10.50, Αργεντινή στην παράταση 13. Ισπανία στα πέναλτι 9.25, ίδια απόδοση και για την Αργεντινή να το πάρει στα πέναλτι. Over 2.5 γκολ στο 2.22, under 2.5 στο 1.67. Goal goal στο 1.82, no goal στο 1.93. Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις, over 3,5 κάρτες, over 8,5 corner, over 2,5 goal στο 9.36. Επίσης σούπερ ενισχυμένη απόδοση να έχει ένα ή περισσότερα σούτ στην εστία ο Ιαρθάμπαλ, over 2,5 goal και νίκη της Ισπανίας στο 5.82. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακούσατε Αρκαδία Sport Show από τον Αρκαδία 938, την καθημερινή αθλητική εκπομπή που σας προσφέρει stoichman.gr. Να ευχηθούμε και πάλι χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, τη γνωστή ώρα λίγο μετά τις 2. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο που έρχεται.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Σάββατο σε κατάσταση υψηλού κινδύνου βρίσκονται η Κορινθία, η Αργολίδα και η Λακωνία. Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου έλαβε αποφάσεις που αφορούν έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,85 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα υλοποιηθούν στις περιφερειακές ενότητες Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Σε 6 προσλήψεις καθαριστριών πλήρους απασχόλησης για τις σχολικές μονάδες του προχωρά ο Δήμος Μεγαλόπολης. Από σήμερα έως και τις 30 Ιουλίου γίνονται δεκτές οι σχετικές αιτήσεις. Άδεια για την ανέγερση νέου ξενοδοχείου κλασικού τύπου 5 αστέρων, δυναμικότητας 90 κλινών με εστιατόριο και κοινόχρηστη πισίνα, εκδόθηκε από την ΙΔΟΜ Γορτινίας για επένδυση που θα αναπτυχθεί στη θέση Πυργάκη. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι λόγω τέλεσης της 25ης ανάβασης Δημητσάνας Ζυγοβιστίου θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Δημητσάνας Ζυγοβιστίου το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Νέα υπουργική απόφαση αλλάζει τα κριτήρια για τη χορήγηση βάουτσερ στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, επεκτείνοντάς την πρόσβαση σε περισσότερες οικογένειες. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Στη σουηδική Τζουργκάρντεν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Αλμύρας, αφού η Παέστρα Σάκτορ πέτυχε μια συμφωνία που θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Αστέρας Βίτα Άκτορ ανακοίνωσε την απόκτηση του μέσου Θοδωρή Καλόγερου για τα επόμενα 2 χρόνια. Στον 7ο όμιλο του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής τοποθετήθηκε ο Πανθυρατικός και θα έχει αντιπάλους από τους νομούς Αργολίδας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Ηλίας.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
12: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
13: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου

0: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη, τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Κώστα, κατεβαίνω, πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
2: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
3: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Σάββατο σε κατάσταση υψηλού κινδύνου βρίσκονται η Κορινθία, η Αργολίδα και η Λακωνία. Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου έλαβε αποφάσεις που αφορούν έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,85 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα υλοποιηθούν στις περιφερειακές ενότητες Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Σε 6 προσλήψεις καθαριστριών πλήρους απασχόλησης για τις σχολικές μονάδες του προχωρά ο Δήμος Μεγαλόπολης. Από σήμερα έως και τις 30 Ιουλίου γίνονται δεκτές οι σχετικές αιτήσεις. Άδεια για την ανέγερση νέου ξενοδοχείου κλασικού τύπου 5 αστέρων, δυναμικότητας 90 κλινών με εστιατόριο και κοινό χρηστή πισίνα, εκδόθηκε από την ΙΔΟΜ Γορτινίας για επένδυση που θα αναπτυχθεί στη θέση Πυργάκη. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι λόγω τέλεσης της 25ης ανάβασης Δημητσάνας Ζυγοβιστίου θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Δημητσάνας Ζυγοβιστίου το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Νέα υπουργική απόφαση αλλάζει τα κριτήρια για τη χορήγηση βάουτσερ στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, επεκτείνοντας την πρόσβαση σε περισσότερες οικογένειες. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Στη σουηδική Τζουργκάρντεν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Αλμύρας, αφού η Παέστρας Άκτορ πέτυχε μια συμφωνία που θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Αστέρας Β' Άκτορ ανακοίνωσε την απόκτηση του μέσου Θοδωρή Καλόγερου για τα επόμενα 2 χρόνια. Στον 7ο όμιλο του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής τοποθετήθηκε ο Πανθυρατικός και θα έχει αντιπάλους από τους νομούς Αργολίδας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Ηλίας.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Κωστάκι, τι γίνεται?
7: Δεν σε βλέπω καλά.
6: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 37. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα.
3: Έλες ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια καμάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινά.
3: Έλα, Βαριάννα, και για μένα, για τον πατερούλι.
1: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε!
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Καρτόλου για τον Άλχο. Άλχο τη Σέντρα, στο δεύτερο γκάρι γκολ ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλος. Αστέρα
1: μου! Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
2: Πιο γρήγορα!
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα!
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα!
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα!
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις

0: Για, θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Σάββατο σε κατάσταση υψηλού κινδύνου βρίσκονται η Κορινθία, η Αργολίδα και η Λακωνία. Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου έλαβε αποφάσεις που αφορούν έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,85 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα υλοποιηθούν στις περιφερειακές ενότητες Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Σε 6 προσλήψεις καθαριστριών πλήρους απασχόλησης για τις σχολικές μονάδες του προχωρά ο Δήμος Μεγαλόπολης. Από σήμερα έως και τις 30 Ιουλίου γίνονται δεκτές οι σχετικές αιτήσεις. Άδεια για την ανέγερση νέου ξενοδοχείου κλασικού τύπου 5 αστέρων, δυναμικότητας 90 κλινών με εστιατόριο και κοινόχρηστη πισίνα, εκδόθηκε από την ΙΔΟΜ Γορτινίας για επένδυση που θα αναπτυχθεί στη θέση Πυργάκη. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι λόγω τέλεσης της 25ης ανάβασης Δημητσάνας Ζυγοβιστίου θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Δημητσάνας Ζυγοβιστίου το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Νέα υπουργική απόφαση αλλάζει τα κριτήρια για τη χορήγηση βάουτσερ στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, επεκτείνοντάς την πρόσβαση σε περισσότερες οικογένειες. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Στη σουηδική Τζουργκάρντεν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Αλμύρας, αφού η Παέστρας Άκτορ πέτυχε μια συμφωνία που θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Αστέρας Β' Άκτορ ανακοίνωσε την απόκτηση του μέσου Θοδωρή Καλόγερου για τα επόμενα 2 χρόνια. Στον 7ο όμιλο του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής τοποθετήθηκε ο Πανθυρατικός και θα έχει αντιπάλους από τους νομούς Αργολίδας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Ηλίας.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιανης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Adrián Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Σάββατο σε κατάσταση υψηλού κινδύνου βρίσκονται η Κορινθία, η Αργολίδα και η Λακωνία. Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου έλαβε αποφάσεις που αφορούν έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,85 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα υλοποιηθούν στις περιφερειακές ενότητες Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Σε 6 προσλήψεις καθαριστριών πλήρους απασχόλησης για τις σχολικές μονάδες του προχωρά ο Δήμος Μεγαλόπολης. Από σήμερα έως και τις 30 Ιουλίου γίνονται δεκτές οι σχετικές αιτήσεις. Άδεια για την ανέγερση νέου ξενοδοχείου κλασικού τύπου 5 αστέρων, δυναμικότητας 90 κλινών με εστιατόριο και κοινό χρηστή πισίνα, εκδόθηκε από την ΙΔΟΜ Γορτινίας για επένδυση που θα αναπτυχθεί στη θέση Πυργάκη. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι λόγω τέλεσης της 25ης ανάβασης Δημητσάνας Ζυγοβιστίου θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Δημητσάνας Ζυγοβιστίου το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Νέα υπουργική απόφαση αλλάζει τα κριτήρια για τη χορήγηση βάουτσερ στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, επεκτείνοντάς την πρόσβαση σε περισσότερες οικογένειες. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Στη σουηδική Τζουργκάρντεν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Αλμύρας, αφού η Παέστρας Άκτορ πέτυχε μια συμφωνία που θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Αστέρας Β' Άκτορ ανακοίνωσε την απόκτηση του μέσου Θοδωρή Καλόγερου για τα επόμενα 2 χρόνια. Στον 7ο όμιλο του πρωταθλήματος της Γάμα Εθνικής τοποθετήθηκε ο Πανθυρατικός και θα έχει αντιπάλους από τους νομούς Αργολίδας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και Ηλίας.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
13: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
14: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
15: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό.

0: κόντρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη τύπο.
0: Άλβαρες εκτελεί. Οι Γκλέσες στην πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Σε πλάγια θέση. Λούις Φερνάντες γυρίζει.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου, έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
2: Back, Flashback, 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο!
5: Κώστα, κατεβαίνω! Πάω να βρω ταξί!
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12 ώρη 24 ώρη παρακολούθηση, 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12 ώρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Back, Flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
4: Έλες ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έχει μια μέρα παραπάνω, δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δεν πεινάω.
4: Για να έχει για μένα, για τον πατέρα.
2: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε!
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
9: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο. Back.

anxiety. Στις ζώνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Θρακτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
3: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
10: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
11: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
10: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
12: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
13: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

0: Τώρα φτιάχνει στήριγμα, θα δώσω τη λίτα, θα κατεβάζουμε το στήριγμα. Σούσε και τη λίτα! Εκπληκτικό γκολ από το Λέο τη λίτα! Κοντάκατε ένα το λεπτό!
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσε να συνεχίσουμε τον παράλογο, θα δείξω τον Μπαρτόλο, σε την παλιά του Μπαρτόλο! Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Όταν βραδιάζει, θα πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

καμένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το άντεχω. Γυρνά το μυαλό μου.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
4: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
8: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
9: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
8: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις παιδερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
9: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
8: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
10: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα.

0: για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο!
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 1825 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
3: Έλες ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια βδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
3: Έλα, Βαριάννα, για μένα, για τον πατερούλη.
2: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Έφτασε!
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
14: Γιάννη.
15: Έλα.
14: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
15: Πάλι, χθες δεν πήγα.
14: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
15: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
16: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
17: Φόρα κράνος.
18: Φόρα κράνος.
16: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Κωνσταντία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταράκη Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
2: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση. Γνωρίζοντας αυτό το δράμα, καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
9: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Πώς θα τη βγάλω αυτή τη νύχτα, πες μου πώς θες να τη βγάλω, που καίω το να το τσιγάρο πάνω στα λόγια.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Να σου πω, ενοχλώ. Πες μ' αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους.

0: δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!